0: 2,3.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς.
8: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου. Just get your shit.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το καταλάβατε ότι έχουμε γυρίσει όλοι, έτσι. Ναι, όσοι δεν το καταλάβατε, πάρετε ένα αυτοκίνητο και πάτε να βγείτε στον δρόμο να δείτε πώς έχουμε γυρίσει. Εσύ, Αντώνη μου, δεν μπορείς να φύγεις. Θέλω να το καταλάβεις. Όταν έπρεπε, μπορούσες. Τώρα δεν μπορείς. Κατάλαβες. Θα το εξηγήσω κάποια στιγμή, γιατί οι 2 ώρες δεν θα φτάσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν μπορείς να φύγεις. Και εσύ που είσαι και από πίσω, δεν μπορείς να φύγεις. Μην κρυφοκοιτάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά αυτά στον κόσμο. You know it. Μου βάλες καλό τραγούδι για την αρχή τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άστονε, άστονε το Μαχμούτ. Εκεί, αυτό. Να πάρει αυτά που λέει να πάρει και να φύγεις. Όποιος θέλει, ό,τι είναι να πάρει και να φύγεις. Είμαστε ωραίοι, μωρέ, είμαστε ωραίοι. Πεθαίνει ένας άνθρωπος και ο καθένας καταλαβαίνει ότι θέλει. Το θάνατο, ας πούμε, και τον τρόπο του κανείς δεν. Το τι έχω διαβάσει, το τι μου έχει έρθει, το τι γράφετε από κάτω, το τι σας λέμε, τι καταλαβαίνετε, τι ασυνεννοησία είναι αυτή, τι χαοτική κατάσταση, τι πράγμα είναι αυτό το μυαλό που έχει πλαδαρέψει τελείως, δηλαδή πραγματικά δεν το έχω ξαναπεριγράψει σε καμία άλλη εποχή, σε καμία άλλη. Όχι, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Το σκεφτόμουν χθες αργά το βράδυ, πολύ αργά το βράδυ, γιατί αυτό το πράγμα πάει μέχρι αργά, να ξέρεις, και το πρωί δεν με τίποτα. Αλλά ναι, το σκεφτόμουν. Δηλαδή, εγώ έκανα μια ανάρτηση από αυτά που λέγαμε χθες το πρωί εδώ. Ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ναι, η πολιτεία, okay, τα έχει τα κουσούρια της, έχει τα ζητήματά της, είναι διάτρητη, έχει κενά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή αυτό είναι, ρε παιδί μου. Τώρα το καταλάβατε. Ήθελετε πως θα γίνουμε Νορβηγία μέσα σε ένα 24ωρο. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Εμένα μ' άρεσε αυτό που έκανε ο Άδωνης χθες. Έχω πολλές ενστάσεις για την περσόνα του, ας πούμε, και φοβερά θέματα που υπάρχουν με την υγεία. Μην τρελαθούμε. Το ότι εσείς νομίζετε ότι δεν τα έχω είναι δικό σας θέμα. Το λύσετε κάποια στιγμή. Τα έχω. Το ότι σηκώθηκε να πάει στην κηδεία και να πει συγγνώμη. Κάποιος είπε συγγνώμη, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, έχουμε περάσει μία ΔΕΘ που περάσαν από εκεί, από τον Πρωθυπουργό, τους υποψηφίους, την αντιπολίτευση και ένα ρημάδο συγγνώμη δεν τ' άκουσα. Και από αυτόν που κυβερνά και από αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν και από τα παρεάκια τους. Δεν τα έχω ακούσει. Από συγγνώμη, αυτό το κάναμε λάθος. Συγγνώμη, αυτό δεν το είδαμε. Συγγνώμη, αυτό μας ξέφυγε. Συγγνώμη γενικά. Τίποτα από δάφτα. Όχι. Του Πάπα. Αυτό το πράγμα. Το ότι χθες ο άλλος πήγε και πήγε στη φωλιά του Λύκου, έτσι. Δηλαδή εκεί ήταν ο κόσμος εξαγριωμένος. Γιουχάραν την οικογένεια του Μαζονάκη. Έβγαινε ο άλλος μέσα στη θλίψη, μάνα σερνότανε, η μια χτυπιότανε, η άλλη δεν χτυπιότανε. Η άλλη το χωβάτησε εκεί, ναι, μάνα τζεράρα. Και κοντεύανε να τους λιντζάρουνε. Ότι εμείς είμαστε η οικογένειά του, δεν είστε εσείς η οικογένειά του. Και πήγε σε αυτό το σύστημα, με αυτό το επίπεδο, σε αυτή την κατάσταση. Και στάθηκε μπροστά στην εκκλησία. Μπήκε κρυφτή πίσω από καμιά κολόνα τύπου. Στάθηκε και εκεί είπε: ναι, συγγνώμη που δεν τον προστατεύσαμε. Τώρα θα μου πεις, σου φτάνει? Όχι, καθόλου δεν μου φτάνει. Ούτε τα συγγνώμη μου φτάνουν, ούτε αυτή η στάση μου φτάνει. Αλλά το ότι το ακούω πότε-πότε, εμένα, μου κάνει και καλό. Εμένα. Σας μπορεί να μην σας κάνει, σας αγριώνει. Ελευθερία, έχουμε δημοκρατία, έχουμε, τα κάνουμε αυτά. Κάποιος το λέει. Τώρα από εκεί και πέρα θα φτιάξει. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Θα δούμε. Από σήμερα αλλάζει κάτι. Θα τρέχουν πάλι οι ιατρικοί σύλλογοι, ο καθένας στην περιοχή του, να ψάξει να βρει μια λύση, μια αλλαγή από μόνος του, που δεν του δίνει και πολλά εργαλεία ο νόμος, η κατάσταση. Οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν τις δουλειές τους, έχουν και τα πειθαρχικά τους. Έχουν να δουν και αν ο άλλος έχει αντιπολειτουργία, αν αυτά που κάνει μέσα είναι νόμιμα. Φάνηκε ότι υπάρχει αυτό το κενό. Στη ΔΕ Αθήνα, μην σας πω τι συμβαίνει με τον ιατρικό σύλλογο που έχει γίνει πιάτσικο και δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος ή ποιος είναι ο πρόεδρος. Άλλη κουβέντα αυτή. Που και αυτή όμως τώρα, ας πούμε, είναι η ώρα της να βγει ψηλά και να τελειώνουμε. Υπάρχει ένας σύλλογος, θέλει και ένα νόμιμο πρόεδρο. Είναι αυτός. Άμα δεν είναι, ποιος είναι? Το λέω και σαν δημοσιογράφος. Αλλά κλείσει την παρένθεση. Να δούμε τι θα κάνει, τι θα ανακοινώσει. Θα γίνει μια ενιαία επιτροπή, θα γίνει ένα νέο σώμα το οποίο θα λειτουργεί σε όλη τη χώρα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι. Αντιμετωπίστηκε ικανά με τον τρόπο που αυτή την ώρα υπήρχε το ισχυρό πλαίσιο? Όχι. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη να βρούμε την επόμενη λύση. Να βρούμε τον επόμενο τρόπο. Για να μην πεθαίνουν Γεώργηδες. Για να μην τρέχουν Μαρίες. Για να μην βλέπουμε σε κάθε πόλη, με το που σκάνε τέτοιες υποθέσεις, να έρχονται στα κινητά δημοσιογράφων. Του πού ήσουν εσύ όταν όλο αυτό συνέβαινε? Δεν βλέπεις γύρω σου ο τάδε, ο δίνα, ο παραδίνα? Και εμένα αυτό που με τρελαίνει και το λέω και κλείνω την παρένθεση, γιατί ούτε καλημέρα δεν προλάβαμε να πούμε και μπήκαμε έτσι φουριόζοι, μην χτυπάω το μικρόφωνο, είναι ότι αφού τα ξέρετε ρε αδερφέ, δηλαδή αφού είστε έτοιμοι να κάνετε την καταγγελία με το που σκάει αυτός ο τραγικός θάνατος αυτού του ανθρώπου, τα έχετε πει νωρίτερα σε κανέναν άλλο? Έχετε πάει ας πούμε να τα πείτε, ή τώρα ας πούμε νιώθετε ότι εντάξει πρέπει να ξεσκεπάσω το μυστικό της κοντέσας Βαλέρενας και να το πω και θα το στείλω μήνυμα στον τάδι δίνα δημοσιογράφο για να φύγει από πάνω μου? Γιατί όπως λέμε ότι στην κακοποίηση, στη φωνή ενός παιδιού ή στην εικόνα ενός ανθρώπου που φαίνεται ότι δεν είναι καλά, πρέπει να βοηθήσουμε σαν πολίτες, να απευθυνθούμε στην τάδε υπηρεσία, στην τάδε αστυνομία. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει συνείδηση ότι αν στην αντίληψή σας πέφτει ένας κομπογεννήτης, μια υπηρεσία που δεν είναι ορθή, ένας γιατρός που σας ζήτησε φακελάκι, ένα πράγμα που δεν λειτουργεί καλά σε ένα τόσο νευραλγικό πεδίο όπως είναι η υγεία, μιας που τα λέμε τώρα για τον Μαζονάκη, πρέπει να προχωρήσετε σε μια καταγγελία, να πάτε να το πείτε. Να το πείτε εμένα, να πάω εγώ να το ξεσκεπάσω. Και πάλι, μέχρι πού μπορεί να το φτάσει, ας πούμε, κάποιος? Από την Αντιγόνη στο Κρέτο 102,3 μέχρι το Δίνα δημοσιογράφο στο τάδε μέσο. Πού μπορεί να το πάει? Να το χτυπάει, να το βαράει μέχρι να λυθεί. Και αυτό θα κάνουμε με όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να θεσμοθετηθούν όργανα. Γι' αυτό θα πρέπει ο πολίτης να νιώθει εμπιστοσύνη, γι' αυτό θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να εμπεδωθεί. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα που δεν γίνεται εύκολα. Αν τα λέμε μέχρι να τα βρίσκουμε, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα. Δεν εμπιστευόμαστε την πολιτεία. Δεν μπορούμε, ρε αδερφέ. Το βλέπεις εδώ κάθε μέρα. Φύγε τώρα από την υγεία. Πήγαινε στη δομή σου στα θανάτους. Λένε στους ανθρώπους, θα σας κάνουν μια δομή, θα την προσέχουμε, θα την περιφρουρούμε, θα είναι προσωρινή, θα έχει λουλούδια. Σου λέει ο άλλος, δεν. Δεν είναι ότι μόνο ας πούμε με καίει ότι μου τους έφερε στην αυλή μου και δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν σε εμπιστεύομαι σε αυτό που μου τάζεις, γιατί με έπεισες ότι δεν μπορώ να σε εμπιστεύομαι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το δουν πολύ βαθιά και να το αλλάξουν. Τώρα θα μου πεις ποιοι θα το αλλάξουν. Μεγάλη κουβέντα, γιατί όταν μαζεύονται τα παρεάκια είναι δύσκολο και μετά το συνηθίζουν και τους γίνεται καθημερινότητα και δεν προλαβαίνουν. Θα θέλανε, αλλά δεν προλαβαίνουν. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε θέματα, πρέπει να πάμε στον πρώτο καλεσμένο, διότι μιας που είπα για τη δομή στους θανάτους, που είπαν εκεί οι άνθρωποι ότι ωραία ιδέα, αλλά δεν, γιατί δεν σας εμπιστευόμαστε. Είχαμε την επίσκεψη στον Υπουργό Μετανάστευσης, πήγε και ο Δήμαρχος, πήγαν εκπρόσωποι κατοίκων, πήγε και αντιπροσωπεία της αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, πήγαν και άλλοι θεσμικοί φορείς από την περιφέρεια. Τι είπαν εκεί που πήγαν? Κοινώς τους είπε ο Υπουργός ότι δεν έχω χρόνο για χάσιμο, εγώ θα πηγαίνω με τη δομή στην αποθήκη αυτή την παλιά, θα την προετοιμάζω και αν εσείς αυτό που τώρα τόσους μήνες δεν κάνατε, τόσα χρόνια δεν κάνατε, να θέλετε να μου πείτε μια περιοχή να μου την προτείνετε και να κρίνω εγώ ότι είναι καλή και να πάμε εκεί καλύτερα, αν εσείς έχετε μια τέτοια περιοχή, ελάτε να μου την πείτε. Βγάζω τηλεφωνικά τη Δευτέρα τον πρόεδρο της κοινότητας Σταυρακίων, τον κύριο Χιωτάκη, για να δω πώς πάνε τα πράγματα, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Και μου λέει ο κύριος Χιωτάκης ότι ξέρετε κάτι, φαίνεται ότι κλειδώνει η περιοχή των αθανάτων, αλλά βλέπω να υπάρχει μια κινητικότητα και για μια άλλη περιοχή. Λέω ποια περιοχή? Μου λέει δεν μπορώ να πω, αλλά βλέπω ότι κάτι συζητάνε για έναν άλλον δήμο για να γίνει κάτι εκεί κοντά. Και φτάνει στα αυτιά μου και μέσα από το ρεπορτάζ και από πληροφορίες ότι αυτή η περιοχή είναι στο δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο, ανέβηκε χθες, το υπογράφει ο Γιάννης Ωραψωμανίκης, εδώ στο Κρέτα One, που λέει ότι το Υπουργείο διατηρεί ως βασικό σχεδιασμό της πρώην αποθήκης Κουλούδη, αλλά στρέφεται και εκτός των βορείων δήμων, με περιφέρεια και δήμους να καλούνται να προτείνουν χώρους. Στο τραπέζι, λέει ο Γιάννης, έχει πέσει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και το ασήμι του Δήμου Γόρτινας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη πρόταση ή συγκεκριμένος χώρος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Κοκολάκης, να τον καλημερίσουμε. Να πάμε να μιλήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο για να δούμε τι ξέρει ο άνθρωπος και τι έχει συμβεί. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρεάκη. Σε εσάς και στους ακροατές μας ακούν.
0: Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και ανταποκριθήκατε αμέσως. Γιατί λέει εδώ ο Γιάννης Ωραψωμανίκης ότι στην περιοχή σας, στο ασήμι, έχει πέσει, λέει, μία συζήτηση, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση και λέει ότι δεν υπάρχει και συγκεκριμένος χώρος. Λένε όμως για το ασήμι. Και ρωτάω εγώ αν σε εσάς έχει γίνει κάποια κρούση ή κάποια συζήτηση, έστω τηλεφωνικά, βρε παιδί μου.
1: Κυρία Ανδρεάκη, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από κανένα επίσημο φορέα. Όμως να πούμε για άλλη μια φορά, για να το εμπεδώσουν και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως να μην ασχολούνται με το καυτό αυτό ζήτημα, ότι ο Δήμος Γόρτας με το Δήμο Φεστού είναι οι δύο δήμοι εισόδου στην ουσία μεταναστών προς την Ευρώπη, γιατί αυτό συμβαίνει. Με πολύ μεγάλη επιβάρηση στο μηχανισμό το λίγο των υποστελεχωμένων που έχουμε και στο ταμείο μας για τη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων, βγαίνουν σε παράλια τα οποία είναι δυσπρόσιτα, αναγκαζόμαστε με μεταφορικά μέσα για να βοηθήσουμε το λιμενικό να κάνουμε τη μεταφορά μέχρι την άσφαλτο, μέχρι σε σημεία που μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιβαστούν σε λεωφορεία και να φύγουν. Έχουμε λοιπόν καθημερινά σχεδόν τις τελευταίες μέρες μια μεγάλη επιβάρηση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζητούμενο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ο έγκριτος συνάδελφός σας που
0: έφτασε
1: το άκουσε
0: σε αυτό,
1: πώς το βρήκε, δεν ξέρω τώρα.
0: Είμαι σίγουρη
1: δεν ξέρω και δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω.
0: Για να το γράψει αλλά, κάτι θα ξέρει. Αλλά
1: αυτό που είπαμε από την αρχή, κυρία Ανδρεάκη, είναι ότι μια τέτοιου είδους δομή πρέπει να γίνει σε ένα σημείο του νομού που να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να είναι κοντά σε κάποιο νοσοκομιακό ίδρυμα, γιατί υπάρχει ανάγκη περίθαψης αυτών των ανθρώπων. Να είναι κοντά σε κάποια αστυνομική διεύθυνση που να έχει τη δύναμη, αν οτιδήποτε συμβεί, να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μπορεί να επέμβει άμεσα. Δεν νομίζω ότι το ασήμι του Δήμου Γόρτινας. Καταρχήν δεν έχουμε χώρους, σαν Δήμη σίγουρα, ο Δήμος ο δικό μας σίγουρα δεν έχει κάποιο χώρο, αλλά ούτε ιδιωτικά μπορώ να φανταστώ κάποιο χώρο στο ασήμι. Δηλαδή μου φαίνεται τελείως...
0: Δεν σας πάει το μυαλό δηλαδή σε καμιά έκταση, κάποια παλιά αποθήκη με ένα... Μια...
1: Κυρία Ανδρεάκη, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χώροι που να είναι σε σημείο να μπορούν να αξιοποιηθούν για τέτοια διαδικασία. Και εκτός όλων των άλλων είπαμε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχει το ίδιο το Υπουργείο σε συζητήσεις και με τον αρμόδιο Υπουργό που κάναμε κάποιες διασκέψεις και σε συζητήσεις με όλους τους εμπλεκομένους κατά διαστήματα.
0: Mm-hmm. Σας έχουνε κατά καιρούς προσεγγίσει.
1: Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές. Δεν γίνεται μια τέτοιου είδους δομή να γίνει μακριά από αστυνομική δύναμη ισχυρή. Δεν γίνεται να γίνει μακριά από νοσοκομεία. Ναι, δυστυχώς. Και τέλος πάντων, σας είπα και στην αρχή της κουβέντας ότι οι δήμοι μας, οι βόρειοι δήμοι όλοι, δεν βγάζουν ούτε το Δήμο Αρχανών, ούτε το Μινώα, ούτε τη Βιάνου, αν και είναι πολύ λιγότερες οι ροές εκεί πέρα, φαντάζομαι λόγω γεωμορφίας του εδάφου, δεν ξέρω τι να πω. Οι δήμοι, οι βόρειοι δικοί μας, είναι αυτοί που έχουν, οι νότιοι, συγγνώμη, είναι αυτοί που έχουν επιβαρύνονται καθημερινά με την εισαγωγή των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή, δεν γίνεται να γίνουν όλα στους δήμους μας, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και πόσο μάλλον δεν υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές που το ίδιο το Υπουργείο είχε θέσει σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι ακούμε διάφορα. Κατά διαστήματα έχουμε ακούσει διάφορα, έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις, έχουν γίνει διάφορες προτάσεις, διάφορες απόπειρες.
0: Για το Δήμο σας πάντα, έτσι.
1: Όχι για το Δήμο μας, ναι. Για όλο το νομό Ηρακλείου, κύριε Ανδρέα.
0: Για το νομό,
1: Δήμο,
0: ναι.
1: Για το Δήμο Γόρτινας, η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω εγώ κάτι, που βγαίνει κάτι σε ένα ιδιοσιογραφικό μέσο. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο.
0: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι συγκεκριμένη. Και είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και το μαρτυρούν και οι αριθμοί και η καθημερινότητα με χιλιάδες κόσμου πλέον να αριθμούν αυτές τις αφίξεις και με ένα δυσεπίλητο ζήτημα που αφορά στη δημιουργία μιας δομής σε μια περιοχή που κανείς δεν θέλει. Δεν λέω τώρα για εσάς, λέω γενικά. Ίσως γιατί από πολύ νωρίς δεν υπήρχε και η βούληση των φορέων, των εμπλεκόμενων και στο επίπεδο των Δήμων και της Περιφέρειας να βρεθεί ένας από κοινού χώρους σε κάποιο παλιό στρατόπεδο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή και εκεί να οριοθετηθεί μετά από πρόταση αυτή η δομή.
1: Αυτό
0: χάθηκε. Χάθηκε στη μετάφραση, χάθηκε στη συζήτηση, χάθηκε στα δε θέλω, χάθηκε στο μακριά από μένα. Και τώρα φαίνεται ότι η υπόθεση κλειδώνει στους αθανάτους, εκτός κι αν προκύψει κάτι την τελευταία στιγμή. Εσείς μας διαβεβαιώνετε ότι στη δική μου περιοχή αυτό δεν συμβαίνει.
1: Οπότε... κυρία Δράκη, αντικειμενικά μιλώντας, δεν μπορεί να... όχι δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί. Είναι τα πράγματα συγκεκριμένα και έχουμε πει ότι για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται συγκεκριμένες προδιαγραφές, σας το είπα, το τονίζω αυτό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και είναι και το λογικό αυτό που σας λέω. Μακάρι ο Δήμος Γόρδινος να είχε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες και μεγάλες διευθύνσεις αστυνομικές που τις χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει, αλλά είμαστε ο μοναδικός Δήμος ίσως στο νομό Ηρακλείου που δεν έχουμε αστυνομικό τμήμα. Δεν υπάρχει
0: καν.
1: Δεν υπάρχει καν.
0: Εσείς πού υπάγεσαι, στον Άγιο Μύρονα, στον Πρινιά?
1: Προσέξτε να δείτε, ο Δήμος Γόρδινας λόγω του τεράστιου μεγέθους που έχει δυστυχώς, και όταν λέω δυστυχώς το λέω με την έννοια ότι καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να έχουμε μια αξιοπρεπή πρόσβαση των αγροτών μας, γιατί όλος ο Δήμος είναι αγροτοκτηνοτροφικός, των αγροτών και των πτηνοτρόφων μας, στις περιουσίες τους, μια ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση. Λόγω λοιπόν του τεράστιου μεγέθους υπαγόμαστε σε τρία διαφορετικά τμήματα. Υπαγόμαστε στον πύργο, στο ΑΤΑΦ πύργο, υπαγόμαστε στις Μοίρες, υπαγόμαστε στο Άγιο Μύρονα. Δηλαδή, ενώ ο Δήμος είναι τεράστιος, δεν έχουμε ένα αστυνομικό τμήμα στην επικράτεια του Δήμου μας να μπορεί να επιβάλλει την τάξη. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό αστυνομικό τμήμα, το οποίο ήταν κάτι που το διεκδικήσαμε στο παρελθόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλος ο δημόσιος φορέας ρυκνώνεται, όλα πάνε μέσω ίντερνετ και μάλλον κάποια στιγμή και η αστυνομία θα πάει μέσω ίντερνετ.
0: Δεν μπορεί να πάει η αστυνομία μέσω ίντερνετ.
1: Κύριε Ανδρεάκη, εγώ βλέπω και το κράτος έχει οργανωθεί τόσο πολύ που όλα μέσα στο ίντερνετ θα τα κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή είναι η αντίληψη δική μου. Βλέπετε πολύ καλά, βλέπουμε όλοι μας, και σωστό είναι αυτό, ότι τουλάχιστον σε πράγματα που το ενδιαφέρει το κράτος, όλα τα κάνει τάχιστα, όπως είναι η εισπράξη. Και καλά το κάνει, να εισπράττει το κράτος. Το ζήτημα είναι, κύριε Ανδρεάκη, να αποδίδει κιόλας. Δεν γίνεται μόνο να εισπράττει και να κάθε μήνα να έχουμε υπερπλεονάσματα και εμείς να μην μπορούμε, εμείς, όταν λέω εμείς οι δημότες και οι δήμοι, να είμαστε σε ένδυα και ταλαιπωρία και όλα αυτά που βλέπετε και βιώνετε καθημερινά.
0: Και να μην φτάνουν και οι παροχές σε εμάς. Δηλαδή, τις ακούμε, λέμε τι έχει γίνει λάθος και εμείς δεν παίρνουμε τελικά τίποτα. Κύριε Κοκολάκη, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το ότι ένας τέτοιος Δήμος με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτές, θα πω εγώ, και τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, είναι χωρίς αστυνομικό τμήμα. Είναι από τα τραγελαφικά της κατάστασης και της υπόθεσης.
1: Κυρία Ανδρεάκη, χωρίς αστυνομικό τμήμα και χωρίς αξιοπρεπή, γιατί είμαι κάθετος αυτό, πρόσβαση προς το κέντρο των πάντων, που είναι το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, καλός ή κακός, είναι το κέντρο της Κρήτης, είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος του Ηρακλείου. Είναι ο Δήμος Γόρτινας, ειδικά το ΑΣΥΜ, τι πρόσβαση έχει προς το Ηράκλειο? Δηλαδή, όποιος το σκέφτηκε, δηλαδή, αυτό, τουλάχιστον αν το σκέφτηκε κάπως και αν είναι πληροφορία του συναδέλφου σας, φαντάζομαι είναι στην Αθήνα και βλέπει εκεί και γράφει κάτι στο ΑΣΥΜ και ποιος θα πάει, δηλαδή, αν συμβεί κάτι, σε πόση ώρα θα φύγει μια δημιουργία το ΜΑΤ να κατεβεί στο ΑΣΥΜ? Μετά από μια μισή ώρα, με τους δρόμους που έχουμε, με τις καρμανιόλες που έχουμε? Αν τρέχουν λίγο παραπάνω οι αστυνομικοί στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, δεν θα φτάσουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Ο μοναδικός δρόμος με τέτοιου είδους κυκλοφοριακό φορτίο, κυρία Ανδρεάκη, που δεν έχει στηθέως στη μέση. Ο μοναδικός δρόμος, φαντάζομαι, σε όλη την Ευρώπη θα είναι. Και μιλάμε και κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα για να γίνουν, να ολοκληρωθούν αυτά τα περίφημα, το περίφημο διευρωπαϊκό δίκτυο που συμπεριλαμβάνει και τον νότιο οδικό άξονα Κρήτης και φωνή βόνους στη Διερήμο. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Να είναι καλά, κάποιοι βουλευτές του νομού μπήκαν μπροστά, το παλέψαμε, πήγαμε στα αρμόδια Υπουργεία, στο υποδομών. Δυστυχώς, αυτό που μας είπαν, η Κρήτη έχει πολλά έργα αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να έχει άλλα. Ναι, βρε παιδιά, έχει έργα, αλλά μετά από 50 χρόνια έχει έργα. Ενώ η Ελλάδα έχει συνέχεια έργα. Δηλαδή, και τέλος πάντων, είμαστε σε μια κατάσταση να δίνουμε 200-300 εκατομμύρια σε ρήτρες και για ένα δρόμο όπως είναι ο ΝΟΑΚΙ, η ασφάλεια φτηνού του δρόμου που οδηγεί προς τη Μεσαρά, να είναι σε δεύτερη μοίρα και τρίτη και τέταρτη μοίρα και να μην μπορούν να δεθούν. Υπάρχει μια όρημη μελέτη, τώρα ξεφεύγουμε λίγο, αλλά αφού αφήνετε το χρόνο να τα πω, κύριε Ανδρεάκη, τουλάχιστον όσοι τα ακούσουν να τα εμπεδώσουν. Ναι. Υπάρχει μια όρημη μελέτη που αφορά τον νότιο δικό άξονα Κρήτης και είναι από τις Μοίρες απ' έξω, από το Καστέλι Μοιρών μέχρι και τα Πρετόρια. Διατρέχει όλο το Δήμο Γόρτινας. και το κόστος είναι περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο μισός ΝΟΑΚ μέχρι, μέχρι την πρόταση του αεροδρομίου από τις Μοίρες, περίπου ο μισός, γιατί ολόκληρος είναι πολύ παραπάνω. Και δεν μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και δίνουμε ρήτρες 130, 60, 70, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ, γιατί το κράτος το ίδιο, ενώ έχει οργανωθεί σε όλα, δεν μπορεί να βγει στις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους εργολάβους του βόρειου οδικού άξονα. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Να μπορεί να εισπράττει ό,τι θέλει και όπως τα θέλει από τους δημότες, και καλά το κάνει, ό,τι λέει ο νόμος, αφού εμείς ψηφίζουμε τους ανθρώπους που ψηφίζουν τους νόμους, είμαστε κι εμείς σε μέρος αυτής της κατάστασης.
2: Και μεγάλο κιόλας.
1: Αλλά, βέβαια, εμείς ψηφίζουμε, δεν είναι θέμα. Έχουμε και μάλιστα σε πολύ καλή
2: πολύ μεγάλο
1: μορφή. Έτσι, βέβαια. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να δίνουμε τόσα εκατομμύρια ρήτρες και να μην μπορούμε να δώσουμε για ένα έργο αναπτυξιακό ένα ποσό. Οπότε, λόγω πολλών συνθήκων, φαντάζομαι, αν ήταν βέβαια πρωταπριλιά, θα έλεγα ήταν ένα αστείο του συναδέλφου σας. Αλλά πέρασε και αυτή.
2: Θα δείξει.
1: Την Ελλάδα, την Ελλάδα, κυρία Δρεάκη, από ό,τι βλέπετε, κάθε μέρα πρωταπηλιά έχουμε. Δε, ακούμε πράγματα που είναι σαν πρωταπηλιά.
2: Δεν βαριόμαστε, Δήμαρχε.
1: Δεν έχουμε γιορτή, ναι, δεν βαριόμαστε.
2: Δεν βαριόμαστε, δεν πλήττουμε. Θερμά ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Σας
1: εύχομαι.
2: Έχει πάντα ενδιαφέρον να συζητώ μαζί σας και το εννοώ. Γιατί είναι ορθή πολιτική σκέψη και οπτική σε πράγματα που τα βάζετε στη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα.
1: Είναι δυστυχώς για μας η πραγματικότητα αυτά που.
2: Τι να πει, να πας στο 2026 που είμαστε τώρα και να πεις ότι αυτή η περιοχή έτσι όπως τη βλέπεις δεν έχει ένα αστυνομικό τμήμα. Εντάξει.
1: Καλύπτει
2: και μόνο το Στιθέο με τόσο κόσμο που σκοτώνεται.
1: Αν δεν το σκοτώνεται, αν δείτε τα στατιστικά δεδομένα, χιλιάδες νέοι άνθρωποι, χωριά ολόκληρα.
2: Έχουν ξεκληριστεί εκεί. Λοιπόν, έπρεπε να έχει μπει το ίδιο βράδυ, το πρώτο. Καλημέρα, καλημέρα Δήμαρχε.
1: Να είστε
2: καλά, γεια σας.
3: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Κρέτα 102,3 εδώ στο συντονισμένο. Αντιγόνη Ανδρεάκη είναι στο μικρόφωνο. Αντώνης Σαπίνος, ρύθμιση του ήχου, επιλογή τραγουδιών που μου αρέσουν δημοκρατικά για να πηγαίνει καλά το δίωρο. Ρύθμιση εικόνας, live streaming, τα βίντεο που βλέπετε, Μάνος Τσουρουνάκης και σκάτος μαζί και το λαμπερό παιδί, προστατευόμενο είδος, Άκης Απόστολο Γιουργάκης. 2-81-0-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας και creta1.gr, από εκεί μας βλέπετε και μας ακούτε και μας βλέπετε πολύ σήμερα, βλέποντας και τους αριθμούς, πώς είστε στην παρέα, στο δίκτυο, από διάφορα σημεία. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί όσοι είστε εντός του νομού Ηρακλείου μας ακούτε από τις τυπικές συχνότητες, είτε μέσα στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, αλλά από το διαδίκτυο, από τον υπολογιστή ή το κινητό, είστε πολλοί που είστε εκτός. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Καλλιόπη που στέλνει μηνύματα. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε και κάτω από το live streaming. Εκεί κουτί με σχόλια, έρχονται αμέσως, τα διαβάζουμε. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με το θέμα των συντάξεων στο νομό Ηρακλείου, όπου οι καθυστερήσεις, λέει η Καλλιόπη, ξεπερνούν αρκετούς μήνες με τη δικαιολογία του ανεπαρκές προσωπικού του ΕΦΚΑ. Πολλοί δημότες περιμένουν 2 χρόνια και παραπάνω για την απονομή της σύνταξής τους. Το γεγονός ότι οι έλεγχοι των φακέλων γίνονται από άλλα καταστήματα του ΕΦΚΑ σε άλλο νομό, και αυτό είναι αλήθεια, και όχι μόνο στην Κρήτη, παπά στα Ιωάννη, ας πούμε, αλλά εδώ η Καλλιόπη λέει, όπως στη Σιτία, είναι απαράδεκτο. Προσωπικά έχω καταθέσει από τον Ιούνιο του 2025 και ακόμα ο φάκελός μου βρίσκεται στο δρόμο για τη Σιτία. Δεν είναι και καλός ο δρόμος τώρα εκεί, Καλλιόπη, το λέω ειρωνικά, οπότε ναι. Αλλά αν μας ακούς, πάρε μας τηλέφωνο 281-0383-282 να μας τα πεις και στον αέρα αναλυτικά, και θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε, το ξέρουμε. Αν μην ακούς τώρα, λένε ότι έχουν συμπυκνωθεί οι χρόνοι της απονομής των συντάξεων και σήμερα τα καταθέτεις και αύριο τα παίρνεις. Αυτά τώρα είναι, μην πω τη λέξη. Αλλά να μιλήσουμε και να το δούμε το θέμα πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των συντάξεων είναι πάρα πολύ σοβαρό και μας αφορά όλους μας. Δηλαδή, αν το θέλει ο Θεός και φτάσουμε σε αυτά τα συντάξιμα έτη, γιατί θα έχει δρόμο ακόμα πολύ, Παπαστρούφ, εκείνη την ώρα αυτό που θες είναι, τόσα χρόνια δεν πλήρωνα στις φορές μου. Να έρθει η ώρα να μπορώ να αποζημιωθώ και να μπορώ να ζήσω με αξιοπρέπεια τους επόμενους μήνες. Τους μήνες που είναι σε καθυστέρηση ένας άνθρωπος, ποιος τον καλύπτει, ποιος τον πληρώνει, πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Αυτά από τα πιο βασικά, από τα πιο βασικά να πάμε. Λοιπόν, χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που γινόταν στις 6 και τώρα γίνεται στις 3. Τη μια γιατί έπρεπε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να παρευρεθούν στην έναρξη του Φεστιβάλ των Τυχών, άλλο πάλι και αυτό, και φτιάχνουμε τα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Χθες δεν υπήρχε αιτιολογία, τα έγραψα και στο creta1.gr. Και όταν διαμαρτυρήθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί δεν είναι όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, άεργοι, ξέρω εγώ, να μπορούν να πάνε ό,τι ώρα τους καλεί το καθήκον να κάνουν το Δημοτικό Συμβούλιο, 3 η ώρα εργαζόμενος εργάζεται. Η πρωινή βάρδια τελειώνει στις 4. Άντε, να μην πάει ο άλλος στο σπίτι του, ρε, πάει κατευθείαν. Αλλά το 3 είναι απαγορευτικό. Δεν είδα διάθεση να θέλουν να τα αλλάξουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο το χθεσινό και μετά από ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και με ζητήματα που προκλήθηκαν από την ενημέρωση που κάνει σε διάφορα θέματα ο Δήμαρχος στην έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό κράτησε 7 ώρες, ας πούμε. Αν πάτε στο YouTube να βρείτε τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, θα δείτε ότι ο χρόνος διάρκειας ήταν 7 ώρες. Μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε μία ενημέρωση στο σώμα, στους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι θα γίνει γήπεδο του Όφη, το οποίο μάλιστα το είχε ανακοινώσει και με δελτίο τύπου προθύστερα. Χθες έκανε την ανάλυση του δελτίου τύπου που είχε προηγηθεί στα μέσα, σε μία συγκεκριμένη περιοχή, ότι συνομιλεί με τους παράγοντες του Όφη για να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος και να γίνει το γήπεδο. Και το ανέλησε τη σκέψη του. Πήρε το λόγο και μίλησε για αυτό το θέμα ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο Γιώργος Σωσισαμάκης, ο οποίος μίλησε για αυτές τις εξελίξεις και γύρω από την πιθανότητα να γίνει ένα νέο γήπεδο του Όφη, και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι από τη μια είμαι υπέρ μιας τέτοιας κατάστασης, του να γίνει δηλαδή το γήπεδο, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα θα έπρεπε να έρχονται προθύστερα, να συζητιόνται, να αποφασίζονται και από τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, γιατί μέλος της Δημοτικής Αρχής είναι ο Γιώργος Σαμάκης, και από την αντιπολίτευση. Και όταν αυτή η σκέψη που γίνεται συζήτηση οριμάσει ως απόφαση, τότε και μόνο τότε μπορεί ο Δήμαρχος να βγει έξω και να κάνει αυτές τις συζητήσεις. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε το αντίστροφο. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Σαμάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να το συζητήσουμε λίγο αυτό και να το καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβει πού ήταν η δική σας η ένσταση, κύριε Σαμάκη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδριάκη, σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Γιατί,
1: έτσι, να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Από χθες που έγινε και αυτή η τοποθέτηση, πρωταγωνιστείτε στην τοπική επικαιρότητα και με μια σειρά από τίτλους που δεν τους βάζω τώρα στην πρώτη γραμμή, γιατί θέλω να πάω στην ουσία της υπόθεσης, με την έννοια να δούμε το ρεπορτάζ. Τι ήταν εκείνο που σας ανάγκασε να κάνετε αυτή την επισήμανση, που εγώ την κατάλαβα ότι τη δώσατε ως μία ένσταση, καταλογίζοντας το Δήμαρχο Ηρακλείου ότι απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αφού προχωρεί σε τέτοιου τύπου αποφάσεις και δηλώσεις ερήμην του. Αυτό έγινε.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα μέσα από αυτή την τοποθέτησή μου, που δεν αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα, αφορά μια σειρά ζητημάτων, όπως ήταν και ένα επόμενο θέμα που αφορούσε, ας πούμε, το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου. Και ήθελα να τονίσω ότι εδώ υπάρχει ένα όργανο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα ρόλο, έχουν μια προσωπικότητα, είναι αυτόνομοι πολίτες, δημότες, οι οποίοι κάποιοι άνθρωποι τους έχουν εκλέξει για να τους εκπροσωπήσουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να απαξιώνονται. Σε καμία απόφαση, σε κανένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι κορυφαίο, και δεν μιλάω για μικρά ζητήματα, δεν μιλάω για μικρά ζητήματα καθημερινότητας ή ζητήματα που μπορεί να τρέξει κάποιος αντιδήμαρχος στην καθημερινότητά του, ο δήμαρχος ο ίδιος στην καθημερινότητά του, μιλάω για μεγάλα ζητήματα. Ένα από αυτά τα μεγάλα ζητήματα της πόλης αυτή τη στιγμή είναι η παραχώρηση μιας δημοτικής έκτασης. Ακόμα και στον Όφη. Είναι στον Όφη που όλοι συμφωνούμε, και να θυμίσω εδώ ότι και προεκλογικά το 2023 εγώ είχα τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της δημιουργίας γηπέδου του Όφη και η περιφέρεια, ο Δήμος και όλοι οι φορείς της πόλης να συνταχθούμε πίσω από αυτή την λογική και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια από πολύ νωρίς. Πριν ακόμα υπάρξουν όλες αυτές οι επιτυχίες και η πόλη και η Κρήτη να κινείται στους ρυθμούς του Όφη, που όλους μας έχει συνεπάρει η φετινή πορεία του Όφη, και εντάξει, είμαστε σε μια σφαίρα την οποία είχαμε χρόνια να τη ζήσουμε στο Ηράκλειο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ λοιπόν είχα τοποθετηθεί υπέρ αυτής της διαδικασίας πολύ πριν. Όμως, χωρίς να υπάρξει μια συνεννόηση από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι μόνο με τη Δημοτική Αρχή, από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μιλάμε για παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων, μιλάμε για ένα οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ενδεχομένως θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν ζητήματα, άλλου είδους ζητήματα στην πόλη. Θυμάστε τι είχε γίνει με το κολυμβητήριο στον Άγιο Ιωάννη. Μια πολύ μικρότερη εγκατάσταση στο κέντρο της πόλης. Θυμάστε τι είχε σηκώσει τότε, τι θύελλα αντιδράσεων είχε σηκώσει, γιατί που είχε αποκλειστεί η περιοχή, γιατί θα είχαν κυκλοφοριακά ζητήματα, γιατί θα είχαμε χιλιά προβλήματα. Τώρα δεν έχουν τεθεί καθόλου. Συζητήθηκαν και είχαμε ανακοινώσεις, ας πούμε, από το Δήμαρχο χωρίς να υπάρξει καμία συνεννόηση. Αυτή τη διάσταση έβαλα εγώ. Και θέλω να σας πω επίσης, γιατί το έχω πολλές φορές πει και στον ίδιο τον Δήμαρχο και στη Δημοτική Ομάδα και στο Δημόσιο Διάλογο, η αυτοδιοίκηση, αν έχει ένα σημείο που πρέπει να σταθεί κανείς και ένα βασικό συστατικό της αυτοδιοίκησης, είναι η συνεννόηση και η σύγκληση. Δεν σχετίζεται με την κεντρική πολιτική σκηνή που πρέπει να βάζεις γωνίες, διαφοροποίηση κτλ. Εδώ τα ζητήματα τοπικά είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε. Άρα είναι ένα πεδίο που πρέπει να συνεννοούμαστε. Είναι το κατεξοχήν πεδίο αυτό της συνεννόησης. Όταν αυτό δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο, νομίζω ότι πρέπει να μπει λίγο στο διάλογο για να μάθουμε να λειτουργούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το, αυτή η απαξίωση, ας πούμε, του οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και ξέρετε και κάτι, κύριε Ανδρεάκη, θα σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ τυχερή η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Ηρακλείου που έχει αυτή τη σύνδεση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Την προηγούμενη σύνδεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν ο Δήμαρχος σήμερα είχε απέναντί του την προηγούμενη σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν δεν θα μπορούσε να σταθεί πουθενά.
0: Αυτό τώρα το εννοείτε δηλαδή? Εγώ ότι είχε πιο σκληρή αντιπολίτευση
1: αυτό? Να υπήρχε. Ακούστε. Γιατί εγώ έζησα για το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
1: Σας θυμίσω ποιοι ήταν ο κύριος Κουράκης, ήταν ο κύριος Λιγερός, ήταν ο κύριος Πουγιαδάκης, ήταν ο κύριος Σιναράκη, ο κύριος Νιωτάκης, ο κύριος Κασαπάκης.
0: Είχε πιο σκληρά όπλα δηλαδή, εννοείται, απέναντι ο
1: προηγούμενος. Δεν υπήρχε πιθανότητα να υπήρξε τέτοιου τύπου λειτουργία. Υπήρχαν και αβελτηρίες και λάθη στην προηγούμενη διοίκηση με το στρεβλό νόμο αυτό της αυτοδιοίκησης που έγινε το 2019 και υπήρξαν έτσι αριθμίες και προβλήματα για τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαμε σε ένα πλαίσιο να λειτουργήσουμε. Εάν υπήρχε αυτή η λειτουργία σήμερα με αυτή τη σύνδεση, την προηγούμενη σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν μέσα. Και από γνωστούς και συγγενείς του Δημάρχου, από τον κύριο Λιγερό. Ο κύριο Λιγερός ήταν πολύ ευαίσθητος σε ζητήματα δημοκρατίας. Σας λέω λοιπόν ότι είναι και συγγενείς. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ το λέω με πολύ καλή διάθεση. Το λέω για να συνδεθούμε ξανά με την κοινωνία, να συνδεθούμε ξανά με τους θεσμούς. Το ίδιο έγινε στο επιχειρησιακό σχέδιο, στο δεύτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα της πόλης.
0: Εκεί τώρα τι ένσταση είχατε εσείς, ή ήταν ενστάσεις, δεν έχω καταλάβει.
1: Τι?
0: Εκεί τι ένσταση έχετε για το επιχειρησιακό σχέδιο?
1: Ακούστε, δεν μπήκα, καταφράσει ήταν ένα πάρα πολύ, ήταν ένα...
0: 700 σελίδες και βάλε.
1: Ναι. Και βάλε από μια εταιρεία, πολύ καλή δουλειά είχε κάνει η εταιρεία, ειδικά στο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο.
0: Πληρώθηκε για να το κάνει, φαντάζομαι, το έκανε δωρεάν.
1: Μια χαρά. Ναι. Ξέρετε πώς γινόταν το επιχειρησιακό σχέδιο, πώς γίνανε εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου μέχρι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Αλλά καταργήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης από την παρούσα κυβέρνηση, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή απαξίωση της αυτοδιοίκησης και συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών σε ένα, ξεκινάει από την κυβέρνηση, κύριε Ανδρεάκη. Έτσι. Και ξέρετε, υπάρχει το υποκριτικό της ΣΚΕΔΕ που ζητάμε όλοι αποκέντρωση των εξουσιών. Ξέρετε τι εννοούν στην ΚΕΔΕ αποκέντρωση των εξουσιών? Mm. Να φύγουν οι εξουσίες από το κεντρικό κράτος και να πάνε στους δημάρχους. Δεν μιλάνε για τοπική δημοκρατία. Η ΚΕΔΕ έχει γίνει ένα όργανο των δημάρχων και όχι της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή λέει να αποκεντρώσουν τις εξουσίες, να τις πάρει όλες ο δήμαρχος. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
0: Μη εννοώντας αυτή την περίπτωση και το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή ο
1: Δήμαρχος. Δηλαδή αυτό που διεκδικεί η ΚΕΔΕ είναι να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των δημάρχων. Μα για να είμαστε εδώ τώρα ειλικρινείς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα υποψήφιους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Την επόμενη φορά ποιος θέλει να κατέβει και να κατέβει με αυτές τις λογικές, δεν θα έχει δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους, έτσι. Ναι. Προφανώς μπορεί να βρει κάποιους άλλους.
0: Αυτό είναι και χαρακτηριστικό και της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Καταλήγει κάποιος να την απαξιώνει.
1: Λέμε τώρα γιατί ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Γιατί εμείς ήδη δεν απαξιώνουμε την πολιτική διαδικασία. Εμείς δεν απαξιώνουμε. Δεν απαξιώνει κανείς άλλος.
0: Ναι.
1: Εμείς θα απαξιώνουμε την πολιτική. Πάσχετο να σας πω για το επιχειρησιακό. Πώς γινόταν η σύνταξη του επιχειρησιακού? Το επιχειρησιακό, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα σχέδιο για το πού θα πάει η πόλη. Και δεν αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλά, προφανώς το κάνει μόνο τη Δημοτική Αρχή. Αλλά ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά το Σύνολο της Πόλης. Επιτροπή Διαβούλευσης υπήρχε στο παρελθόν. Με το Σύνολο των Φορέων της Πόλης. Που καθόμασταν, συζητούσαμε 2-3 φορές για το πού θα πάει η πόλη. Και με έχετε ξανακούσει πολλές φορές να σας λέω ότι ευτυχώς έχουμε συμφωνήσει τουλάχιστον στον προσανατολισμό της πόλης τα τελευταία 20-25 χρόνια. Και το συνεχίζουμε αυτό. Προχωράμε. Δηλαδή...
0: Τώρα τι καταργήθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης?
1: Έχει καταργηθεί, δεν υπάρχει επιτροπή διαβούλευσης.
0: Άρα αυτό το πράγμα που είχε χθες ως όραμα.
1: Αυτό, ακούστε όμως, καμία διαβούλευση δεν έχει γίνει. Mm. Ούτε με τη δημοτική αρχή. Εσάς σας κάλεσε κανείς να ζητήσει προτάσεις σας?
0: Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Όχι, δεν είστε ιδιαίτερη περίπτωση. Είμαι δημοτικός σύμβουλος.
0: Ναι, εντάξει, όχι, λέω ότι εδώ σήμερα μιλάμε με μια άλλη.
1: Εγώ μίλησα με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων εχθές.
0: Δεν θα με καλούσε ούτως ή άλλως. Δεν είμαι και ιδιαίτερος αγαπητή περσόνα σε δημοτική αρχή.
1: Μίλησα με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων εχθές.
0: Ναι.
1: Ενδυστικά, πήρα 5, 7.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν τους ενημέρωσε, κανείς δεν ζήτησε την άποψή τους για το επιχειρησιακό σχέδιο. Μίλησα με 5 φορείς της πόλης. Κανείς δεν ζήτησε την άποψή τους. Μα δεν ζητήσαμε το επιμελητηρίο, μα δεν ζητήσαμε τη Σοβερνή, μα δεν ζητήσαμε το εργατικό κέντρο, μα δεν ζητήσαμε της εστίασης, μα δεν ζητήσαμε τον τουρισμό. Με ποιους το κάναμε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο?
0: Με την εταιρεία που το συνέταξε.
1: Δεν θα τα βάλουν τα λεφτά στην εταιρεία.
0: Όχι, λέω, οι άνθρωποι ωραία την κάνανε. Δεν θα την ανοίξουν. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, Γιάννη Πίνη, Γιάννη Κελή.
1: Ειλικρινά το λέω με πάρα πολύ ευαισθησία και αγάπη και προς τη δημοτική αρχή, της οποίας είμαι μέλος. Να ξαναβρεθούμε με την κοινωνία. Να ενισχύσουμε τους θεσμούς. Να σεβαστούμε τους θεσμούς και τους εαυτούς μας. Για να αισθανόμαστε κι εμείς ότι κάτι κάνουμε εκεί, ότι κάτι κάπου υπάρχει, ότι προσφέρουμε κάτι, ότι μας εξέλεξε ο κόσμος. Αλλιώς δεν θα ασχοληθούμε. Δεν θα ασχοληθούμε, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τον κόσμο ότι πάμε και κάτι κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε.
0: Ερώτημα τώρα, κύριε Σεσαμάκη, γιατί καλά να τα λέει αυτά κάποιος της αντιπολίτευσης, σας πει κάποιος που σας ακούει τώρα, αλλά τα λέτε εσείς που είστε μέλος της Δημοτικής Αρχής.
1: Και τα λέω πάρα πολύ καιρό και εσωτερικά.
0: Αυτό θα έλεγα. Α, μισό λεπτό. Τι εννοείτε τα λέω εσωτερικά? Δηλαδή αυτά που είπατε χθες στο μικρόφωνο, τα έχετε πει και στις δημοτικές ομάδες που κάνετε? Τα
1: κύριε
0: έχετε
1: Ανδρεάκη, εντοπίσει? Κύριε Ανδρεάκη, ακούσαμε. Σας το έχω ξαναπεί και στη δική σας εκπομπή.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπω τίτλο «Νέα ηχηρή διαφοροποίηση Σεσαμάκη». Οπότε πρέπει να το ρωτήσω.
1: Μα δεν είναι. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι καμία διαφοροποίηση. Καμία διαφοροποίηση δεν κάνω από τις βασικές θέσεις αρχής που συμφωνήσαμε με τον κύριο Καλογερνό όταν συνεργαστήκαμε. Δεν καταλαβαίνω που είναι η δική μου διαφοροποίηση. Εγώ διαφοροποίησα και ο κύριος Καλογερνός. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί βάζετε εμένα ότι διαφοροποιούμε. Και το βλέπω στους τίτλους και είναι λίγο ενοχλητικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Άρα το πιο δόκιμο θα ήταν απόσταση σε Σαμάκη από τη διαφοροποίηση Καλογερνού. Έτσι για να το.
1: Πολύ σωστά τώρα τοποθετείτε, πάρα πολύ σωστά. Ο Καλογερνός έχει διαφοροποιηθεί από τις θέσεις που συνυπογράψαμε. Πάρτε τις βασικές θέσεις αρχής. Και αν τηρούνται κάποιες από αυτές, να μου το πείτε και εμένα. Εγώ διαφοροποιήθηκα. Έχω διαφοροποιηθεί.
0: Τι διαφοροποίηση παρατηρείτε, κύριε Σεσαμάκη, που σας ξενίζει? Και εγώ ακούω τις ενστάσεις σας.
1: Ακούστε, τη διαφοροποίηση την παρακολούθησα. Την είδαμε μάλλον να συμβαίνει πριν αναλάβουμε τη διοίκηση. Τους είπαμε ότι εντάξει, θέλει λίγο χρόνο, χρειάζεται λίγος χρόνος να υπάρχει μια προσαρμογή. Ο κ. Καλογερνός δεν είχε ξανασυμμετάσχει σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν νέος. Όλοι θέλουν λίγο χρόνο. Και βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός, βελτιώνεται στο επιχειρησιακό του σκέλος. Βελτιώνεται. Δεν μπορεί να πει κάτι ότι το βελτιώνεται. Δουλεύει, προσπαθεί. Δεν δουλεύει πολιτικά. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Πολιτική διαδικασία είναι κάτι άλλο. Πολλές φορές, κύριε Ανδρεάκη, πρέπει να σπαταλήσουμε ή να επενδύσουμε χρόνο στους δημότες, στη διαβούλευση, στους συνεργάτες μας, στην αντιπολίτευση, για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από αυτό που νομίζουμε ότι φέρνουμε μόνοι μας. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο, ότι είναι επίπονο να ακούσει διαφορετικές απόψεις από το να κάτσεις σε ένα γραφείο, να σχεδιάσεις και να εκτελείς και να υλοποιήσεις και να έχεις κάποιους από κάτω οι οποίοι να ακολουθούν τις δικές σου. Γιατί εμπιστεύτηκαν, γιατί μαζί προχωρήσατε σε κάποια πράγματα. Κατανοητό, και εγώ το έχω κάνει και έδωσα και εμπιστοσύνη και δίνω εμπιστοσύνη στη δημοτική αρχή. Εδώ είμαι.
0: Μισό λεπτό τώρα. Αλλά
1: δεν
0: μπορώ
1: να
0: μην βελτιώσουμε
1: κάποια πράγματα και να απολογούμε συνεχώς στους δημότες.
0: Άρα εσείς λέτε ότι εγώ διαλέγω έναν δρόμο που θα έχει και το κριτικό σχόλιο, θα έχω και την παρατήρηση, την παρένθεση, την επισήμανση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παίρνω τα παπούτσια μου και φεύγω από ήρθα. Ναι.
1: Προφανώς, αλλά όταν οι συνεχόμενες επισημάνσεις δεν καταλήγουν σε ένα άλλο αποτέλεσμα, κάποια στιγμή ίσως να μην. Όμως δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή. Δεν είναι η διάθεσή μου. Η διάθεσή μου είναι να αλλάξουμε το μοντέλο και να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία. Έχουμε απαντήσει στις κοινωνικές ανάγκες.
0: Να κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση και να το. Γιατί η κουβέντα μαζί σας μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη. Εγώ θέλω να βάλω ερωτήματα. Ο Δήμαρχος, μετά που τελείωσε αυτή η συζήτηση, σας πήρε ένα τηλέφωνο να σας πει. Είστε μία παράταξη. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο, όπου προεκλογικά ήρθατε με ένα αριθμό συμβούλων και ενωθήκατε. Συμπράξατε
1: από την απομάκρυνση από το ταμείο, κυρία Ανδρεάκη, που δεν λάθος αναγνωρίζετε. Την επομένη των εκλογών σε μονάδα αντιμετωπίζεσαι. Αυτό βέβαια δεν αντιμετωπίζεται από την κοινωνία. Έτσι. Αυτό δεν λέω. Η δημοτική αρχή την επομένη των εκλογών σε αντιμετωπίζει ως μονάδα. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Την παράταξή μου είναι σε ισχύ. Μιλάμε με την παράταξή μου. Έχει 14 αιρετούς η παράταξη στις τοπικές κοινότητες κτλ. Και 60 τελικά οι οποίοι συμμετείχαν στο σχήμα του καλοκαιρινού, το 25% περίπου, το 20% περίπου του ψηφοδελτίου. Εγώ διέθεσα στον κύριο Καλοκαιρινό τότε 120 άτομα, τον οποίον επέλεξε να συμμετέχουν οι 60, έτσι δική του επιλογή, ή συναποφασίσαμε αν θέλετε να συμμετέχουν οι 60 από αυτούς. Είναι ενεργή η παράταξη, μιλάμε και εδώ είμαστε.
0: Όπως μιλήσατε και μαζί τους.
1: Κύριε Ανδρέακη, να προχωράνε τα πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Όπως μιλήσατε και μαζί τους.
1: Να είμαστε αποτελεσματικοί. Να είμαστε χρήσιμοι για το Ηράκλειο. Δεν μας ενδιαφέρει να προκαλούμε ούτε ζητήματα, ούτε το δημόσιο διάλογο. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να λειτουργούμε. Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Τηλέφωνο σας πήρε μετά που τελείωσε αυτή η μαραθώνια συνεδρία εχθές. Σας πήρε, Γιώργο, τι ήθελες να πεις, ας πούμε. Με έφερε σε δύσκολη θέση γιατί με άδειασες. Θα σας έλεγα εγώ. Εγώ βγήκα να πω για το γήπεδο του Όφη ότι είχα κάνει κουβέντες, ότι είχα αποφασίσει. Είχαμε βγάλει δελτία τύπου. Τι πετάχτηκε τώρα εσύ και να μου πεις ότι έπρεπε να το αποφασίσουμε όλοι μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κύριε Ανδρεάκη, θα σας πω κάτι. Θα σας πω το οποίο δεν είχα σκοπό, ας πούμε. Όταν στις 30 του Δεκέμβρη μου πρότεινε ο Δήμαρχος τότε να πάω στην Αντιμαρχία Οικονομικών και αρνήθηκα και είπα ότι θα συνεχίσω ως Δημοτικός Σύμβουλος, του ζήτησα ένα πράγμα. Ένα. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν θέλω να έχω εκτελεστικό ρόλο. Θέλω μια συνεννόηση για τα θέματα. Ό,τι χρειάζεσαι θα με παίρνεις τηλέφωνο και θα συνεννοούμαστε. Το τηλέφωνο μου από 30 του μήνα δεν έχει ξαναχτυπήσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί σας, κύριε Σαμάκη. Και αν κρίνω και από τα μηνύματα του κόσμου που διαβάζω εδώ από κάτω, βάζουν πολλά ερωτήματα. Δεν σας τα βάζω, να ξέρετε.
1: Εντάξει, και πολλά είπαμε.
0: Και δεν θα βάλω κι άλλο ερώτημα και ας νομίζουν κάποιοι ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό ή δεν θέλω να το κάνω. Συν το χρόνο, εγώ ακούω αυτά που μου λέτε και θα δείξει. Γιατί εδώ οι δρόμοι είναι δύο. Το λέει και το τραγούδι. Should I stay or should I go? Τώρα εσείς...
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ εδώ είμαι για τους... Ακούστε, κύριε Ανδρεάκη, όλες τις επιλογές που έχω κάνει εγώ στην όλη μου αυτοδιοικητική πορεία έχουν ένα στόχο. Να ικανοποιήσουμε τις κοινωνικές ανάγκες και να πάμε το Ηράκλειο παραπέρα. Έχω καταπιεί τον εγωισμό μου αρκετές φορές για το Ηράκλειο. Έχω κάνει πίσω αρκετές φορές για το Ηράκλειο. Όμως, τελικά, για να προχωρήσει το Ηράκλειο, θα πρέπει να βάζεις και τις διαφωνίες σου και τους αστερισμούς σου, τους αστερίσκους σου, με συγχωρείτε, δημόσια. Δεν βλέπω αλλαγή διαφορετικά. Και αν χρειαστεί να συγκρουστούμε, να συγκρουστούμε για το Ηράκλειο. Θα συγκρουστώ για τους δημότες. Δεν φοβάμαι να συγκρουστώ, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Εάν θεωρώ, αν θεωρήσω ότι αυτή η σύγκρουση είναι προς όφελος του Ηρακλείου, θα το κάνω. Εάν θεωρήσω το να σταματήσω να μιλάω και να αφοσιωθώ σε ένα έργο που παράγεται γιατί είναι προς όφελος του Ηρακλείου, επίσης θα το κάνω. Και ας καταπατήσω τον εγωισμό μου, τον προσωπικό, δεν με ενδιαφέρει. Το έχω κάνει πολλές φορές προς όφελος του Ηρακλείου. Μπορώ να το ξανακάνω. Αρκεί να πιστώ ότι η σιωπή μου είναι προς όφελος των δημοτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Όχι, ωραίο ήταν. Ωραία κουβέντα. Ναι. Θα τη διαβάσετε και στο κρετοβαν.gr. Άλλωστε, οτιδήποτε λέγεται, συζητιέται εδώ συχνότητα του Κρέτο One 102,3, ανεβαίνει ως ρεπορτάζ, ως άρθρο στο cretoone.gr μαζί με τα ηχητικά αποσπάσματα, τα βίντεο, τα reel, ένα ραδιόφωνο με ήχο και εικόνα, με εικόνα και ήχο. Ένα ραδιόφωνο διαφορετικό. Το πρώτο δελτίο της ημέρας έτοιμο να εκφωνηθεί από την Ελένη Μακράκη. Η επόμενη μία ώρα θα μας φέρει ξανά πίσω εδώ με δύο διαφορετικούς καλεσμένους. Τον αγαπημένο Χρήστο Λιονί, έναν άνθρωπο που αγαπώ να ακούω και να συζητώ μαζί του, καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ιδιαίτερες ευαισθησίες αλλά και σημαντική παγκόσμια εμπειρία, για να του βάλουμε ένα πολύ απλό ερώτημα: γιατί οι άνθρωποι στρέφονται σε εύκολες λύσεις στα θέματα της υγείας, αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι δύο γιατροί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες νότια της Γάβδου για τους 25 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο της Κυριακής. Ίσορος που ανασύρθηκε ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο σύμφωνα με την αναγνώριση από τους διασωθέντες. Σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσηλεύεται το μόλις 17 ημερών βρέφος που μεταφέρθηκε από τα Χανιά με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του, η οποία παραδέχθηκε ότι το χτύπησε, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο ενός 67χρονου στη Σταλίδα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

0: Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 9 λεπτά μετά τις 9 φτάσαμε εσείως σε μια μέρα που δίνει και αυτή επικαιρότητα, 15 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Ακούω το τραγούδι που διάλεξε ο Αντώνης ο Τσαπίνος, το Διευχόν, και λέω λες και το έκανε επίτηδες, γιατί ακολουθεί μια κουβέντα που εμπεριέχει και τέτοιου τύπου αναφορές και στοιχεία. Και λέω πως πολλές φορές μέσα στις ανθρώπινες συμπεριφορές ακόμα και το ζήτημα της πίστης ενεπλέκεται και χρησιμοποιείται από επιτίδιους σε περίοδο που κάποιος νιώθει περισσότερο ευάλωτος, αβοήθητος και αδύναμος. Και είναι πραγματικά περίεργο πως ένα τόσο ευαίσθητο και ζωτικό ζήτημα όπως αυτό της πίστης χρησιμοποιείται με τέτοια ασυδοσία από τσαρλατάνους και γίνεται εργαλείο που κάποιος θα το έχει προκειμένου να κερδίσει χρήματα, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την ανάγκη κάποιου άλλου. Και αυτά τα βλέπουμε αυτές τις μέρες έτσι όπως έρχονται και μέσα από καταγγελίες σας. Πολλά μηνύματα. Και ίσως να μην είναι η δουλειά μας να τα λαμβάνουμε εμείς, ίσως αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, που αυτή η ιστορία απέδειξε ότι δεν υπάρχουν ή ό,τι υπάρχει δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ασφαλέστερο πλαίσιο, ώστε να νιώθουμε ότι τα πράγματα κινούνται και γίνονται. Αλλά πραγματικά εξεπλάγει όταν μου είπατε ότι υπάρχει αυτή την ώρα κάποιος, κάποια, δεν θα πω, στο Ηράκλειο, μέσα σε ένα ιδιωτικό γραφείο ιατρικό, που λέει σε ασθενή ότι με 150 ευρώ θα στείλει το αίτημά του για την ίαση σε ιερέα στις Φιλιππίνες προκειμένου να προσευχηθεί γι' αυτόν, και ο ασθενής το δίνει. Και κάπως έτσι ανοίγει μια κουβέντα και ένα τηλέφωνο που έκανα χθες σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως είπα και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, για να του θέσω αυτό το ερώτημα, στον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Χρήστο Λιονί. Το έκανα ένα τηλέφωνο και του είπα, κύριε Λιονί, γιατί οι άνθρωποι στρέφονται σε τέτοιες λύσεις, σε τόσο σοβαρά ζητήματα όπως τα θέματα της υγείας, και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να τον ρωτήσω και μέσα από τη συχνότητα και να τον ακούσετε περισσότεροι. Καλημέρα κύριε Λιονί.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τον ευγενικό σας λόγο, με τιμάει προσωπικά.
0: Σας τιμά ο τρόπος ζωής σας και οι επιλογές σας σε κάθε περίπτωση κύριε Λιονί, δεν χρειάζεται το δικό μου το λόγο. Πάμε όμως να το δούμε έτσι, γιατί είναι ένα βαθύ ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται τώρα και μέσα από την περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν αναδεικνύεται αυτό πάνω στην επιλογή του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, αλλά αναδεικνύεται αυτή η δυσοσμία που αναδύει από έναν άλλο κόσμο που κινείται παράλληλα με τον κόσμο της ιατρικής και της επιστήμης και της προόδου, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί, από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν τίτλους είτε έχουν αμφισβητήσιμους τίτλους, που λειτουργούν παράνομα και επικίνδυνα. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό: θα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν τους επέλεγαν οι ίδιοι οι πολίτες, και μάλιστα κάνοντας ουρά και μάλιστα πληρώνοντας πακτολό χρημάτων για αμφισβητούμενες υπηρεσίες και επικίνδυνες?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, είναι καθοριστικό και επιτρέψετε με ακριβώς να μείνω σε αυτό. Δηλαδή να προσπαθήσω να απαντήσω με οποιαδήποτε τεκμηρίωση έχει κανένα στα χέρια του για το φαινότυπο του ανθρώπου που αναζητάει εναλλακτικές λύσεις. Φυσικά δεν είναι ο ρόλος μου να μιλήσω για κανονιστικά πλαίσια, για την θεσμική υποχρέωση της πολιτείας, των φορέων, αλλά να μιλήσω περισσότερο για τον ίδιο τον άνθρωπο, αυτό είναι το ερώτημά σας, που αναζητά πραγματικά αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Θυμάμαι και τις παλιότερες συζητήσεις που κάναμε μαζί και στην περίοδο της πανδημίας. Και θυμάμαι ότι μιλούσαμε για τον άνθρωπο που υποφέρει. Να δώσουμε μεγάλο βάρος για τον άνθρωπο που υποφέρει και να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που πραγματικά αναζητά αυτές τις εναλλακτικές λύσεις ή προσεγγίσεις. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετά δημοσιευμένα στοιχεία. Έχουμε όμως στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είναι δημοσιευμένα στις επίσημες ιατρικές βάσεις. Με βάση τα δεδομένα αυτά που φαίνεται σε κάποιο βαθμό απηχούν ή τουλάχιστον αντανακλούν και το φαινότυπο του Έλληνα καταναλωτή, να το πούμε, αυτόν τον ή αναζητητή αυτών των υπηρεσιών, φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ένας άνθρωπος που πονά. Που πονά σωματικά, που πονά δηλαδή μυοσκελετικά, που έχει σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα, μυοσκελετικά προβλήματα που αναζητούν πιθανόν αρθροπλαστικές ή αναζητά την ανακούφιση του πόνου. Και αυτή η, θα πάμε ακριβώς στο μηχανισμό, φαίνεται να είναι ένα μέρος, δεν φτάνει μόνο φυσικά το υποφέρει αυτό το βιολογικό, να φτάσει κανένας σε αυτές τις προσεγγίσεις, αλλά λέμε ότι το υπόβαθρο ή ο φαινότυπος είναι ένας άνθρωπος που πονά. Ένα άλλο μεγάλο μέρος φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει γενικά από το έλλειμμα της διαχείρισης του καθημερινού στρες, αλλά και από το δυσβάστακτο βάρος μιας κοινωνικής πίεσης, που μπορεί να είναι κοινωνική πίεση ουσιαστικά με όρους επιβίωσης ή ακόμη και με όρους πραγματικά υψηλών φιλοδοξιών και κοινωνικών ανελήξεων. Και τέλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν υποφέρει κάτω από αυτούς τους δύο προσδιοριστές, αλλά που για διάφορους λόγους αναζητά την αθανασία ή ακόμη και τη διατήρηση της δικής του νεότητας. Αυτοί φαίνεται να είναι τρεις προσδιοριστές. Φτάνουν μόνο? Όχι, δεν φτάνουν. Χρειάζονται, φαίνεται, και κάποιοι άλλοι μηχανισμοί πάνω σε αυτό τον φαινότυπο για να ευωδώσουν ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Ποιοι είναι αυτοί? Φαίνεται να είναι οι μηχανισμοί του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, που πραγματικά με ένα καταιγισμό πληροφορίας, παραπληροφόρησης, μπορούν πραγματικά να χτίζουν επάνω σε αυτούς τους φαινότυπους. Επίσης μπορεί να είναι και η απογοήτευση, μιλάω απογοήτευση, από τις υπηρεσίες της ιατρικές ή ακόμη και από το έλλειμμα της ουσιαστικής επικοινωνίας με το ιατρικό δυναμικό. Μια τέτοια διωγγούμενη απογοήτευση αλλά και παραπληροφόρηση που ενισχύεται από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, που χτίζει πάνω σε, σε αυτούς τους προσδιοριστές, μπορεί πραγματικά εύκολα κανένας να δει πώς μπορεί να οδηγηθεί σε αυτές τις μη ορθολογικές, μη τεκμηριωμένες λύσεις. Σαφέστατα, πίσω λοιπόν από το πρόσωπο αυτό και τους προσδιοριστές αυτής της μη ορθολογικής αναζήτησης τέτοιων λύσεων, σαφέστατα θα πρέπει να συζητήσουμε, εδώ θα σταματήσω για να ακούσω και τις επόμενες ερωτήσεις σας, στο τι μπορεί να κάνει σήμερα. Στο τι μπορεί να κάνει όχι μόνο ο γιατρός, στο τι μπορεί να κάνει το σύστημα υγείας, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, σε ποιο βαθμό θα μπορεί να χτιστεί μια πραγματικά τεκμηριωμένη αναζήτηση της ορθολογικής επιστημονικά τεκμηριωμένης λύσης, και σε ποιο βαθμό γενικότερα οι σημερινές υπηρεσίες, μεγάλο το ερώτημα αυτό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, μπορούν σήμερα να ανακουφίσουν. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς, κυρία Δράκη, δεν φύγεται στο βαθμό σήμερα μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ποιο βαθμό σήμερα μπορεί το σημερινό σύστημα, όπως είναι ανεπτυγμένο, παράγεται ή αναπαράγεται, μιλάω το ορθολογικό σύστημα, το τεκμηριωμένο σύστημα των υπηρεσιών, να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο. Πολύ μεγάλο θέμα που νομίζω ότι θα το ακουμπήσετε με τις ερωτήσεις.
0: Πάω να ξεκινάω αμέσως, γιατί ήταν και υποχρεωτική και αναγκαία και αυτή η κατηγοριοποίηση των τριών πεδίων, κύριε Λιονί. Καταρχήν, καλά-καλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ειδικότητες στην ιατρική, θα σας πω εγώ. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή και η ιατρική σχολή και το Υπουργείο Υγείας να μας ξεκαθαρίσει μέχρι πού φτάνουν επίσημα στη χώρα μας οι ειδικότητες, ποιες έχουν θεσπιστεί, ποιες διδάσκονται, ποιοι είναι κοντά κύκλοι με αυτές τις ειδικότητες. Αφήστε τώρα αυτό το φανταστικό περί της κυβαντικής ιατρικής, που για μένα είναι ακραίο, δηλαδή δεν θα τα αγόραζα. Αλλά κάποιους άλλους ενδεχομένως ίσως να την πατούσαν, να λέγαμε γιατρός είναι. Άρα μήπως και αυτή η μημάθεια έχει να κάνει και με την έλλειψη ενημέρωσης και από την πλευρά της ίδιας της ιατρικής επιστήμης που δεν περιφρούρησε τα όρια της.
1: Ανέφερα πραγματικά ότι πάνω σε αυτό το υπόβαθρο το φαινότυπο του ανθρώπου τελικά οικοδομείται σαφέστατα η παραπληροφόρηση που προωθείται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σαφέστατα αναφέρεται και την ευθύνη με τον ίδιο των γιατρών που σαφέστατα δεν ακολουθούν τους κανόνες των επίσημων ιατρικών συλλόγων και υπάρχει και χθεσινή θέση, σοβαρή θέση του Ιατρικού Συλλόγου του Ηρακλείου πραγματικά και πάντα όλων των ιατρικών συλλόγων που εξακολουθούν να αναζητούν τη χρήση των επίσημων όρων που αναφέρονται στις ιατρικές ειδικότητες. Έτσι παραδείγματος χάρη για να ξεφύγω λίγο από τα stem cells και τα βλαστοκύτταρα την αναζήτηση, πρέπει να σας πω ότι και οι ιατρικές ειδικότητες που δεν είναι υιοθετημένες από την Ελλάδα και μπορεί να είναι υιοθετημένες, μιλάω από άλλες χώρες του εξωτερικού, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κλασικό παράδειγμα, ακόμη και όταν έχουν τεκμηριωμένη βιοιατρική επίδραση και έτσι έχουν αναγνωριστεί από άλλα θεσμικά πλαίσια, εννοώ από άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και στην Ελλάδα δεν είναι αναγνωρισμένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο στον επίσημο τίτλο, αλλά ακόμη και στην προβολή, την ανεξέλεκτη όμως δυστυχώς, προβολή και παραπληροφόρηση αθέμητη που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε τέτοιες ιατρικές ειδικότητες που πραγματικά είναι αναγνωρισμένες στη Σουηδία ή στην Ολλανδία και δεν είναι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα, δεν έχει κανένα λόγο να τις αναφέρω.
0: Πείτε μου όμως ποια μπορεί να είναι αυτή.
1: Αναφέρομαι πραγματικά στην οστεοπαθητική. Δεν είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ο γιατρός να χρησιμοποιεί όρο ότι κάνω δράσεις ή ενέργειες οστεοπαθητικής, ακόμη και αν έχει δημοσιευμένα εργαλεία, μια και το θεσμικό επίσημο πλαίσιο, αυτό που ελέγχει και παρακολουθεί ο Ιατρικός Σύλλογος, σαφέστατα δεν έχει. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχει, μείνατε σε αυτό, την τήρηση ακριβώς των ιατρικών ειδικοτήτων, όπως έχουν αυτές αποδοθεί από την πολιτεία και όπως ελέγχεται η τήρησή τους και η εφαρμογή τους από τους ιατρικούς συλλόγους.
0: Κύριε Λιονί, η ομοιοπαθητική, που είναι ένα άλλο ευρύτατο πεδίο, είναι αναγνωρισμένη στη χώρα μας και το ρωτάω αυτό, γιατί αν κάποιος γιατρός, έχω περίπτωση ας πούμε γιατρού, ο οποίος αποφάσισε στο μέσο της πορείας του να αλλάξει πεδίο και στράφηκε στην ομοιοπαθητική. Έχω όμως και περίπτωση γνωστής μου με κέντρο αισθητικής, που αφού δεν πήγε καλά η δουλειά, έκλεισε το κέντρο αισθητικής και το γύρισε στην ομοιοπαθητική. Και οι δύο άνθρωποι συμβουλές δίνουν σε κόσμο που τους εμπιστεύεται. Υπάρχει εκεί έτσι ένας τρόπος ελέγχου το ποιος είναι τι και τι δηλώνει ή βάζεις ένα ντρου μπροστά και ό,τι βγάλει πάρει ο χάρος.
1: Ακούστε, σας είπα και από την πρώτη στιγμή ότι θα μιλήσω περισσότερο για τον άνθρωπο, το φαινότυπο που αναζητά και οποιαδήποτε τεκμηριωμένη μέσα από την έρευνα υπάρχει και την έρευνα την ιατρική και την κοινωνιολογική. Στο Ηράκλειο υπάρχει ένας εξαιρετικός ιατρικός σύλλογος και ένας εξαιρετικός πρόεδρος, ο κύριος Πατριανάκος, που σαφέστατα θα μπορούσε να δώσει από το δικό του στόμα, είναι επίσημα χείλη, το ποιες ιατρικές ειδικότητες, και ξέρω ότι κάνει αρκετή προσπάθεια στο να μπορέσει να ελέγξει οποιαδήποτε παραπληροφόρηση αυτή υπάρχει, ακόμη και αν υπάρχει και στο βαθμό που υπάρχει από μέρους των γιατρών. Καταλαβαίνει κανένας ότι το ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα μπορεί πολύ συχνά να παραβιάσει τους κανόνες, οπότε νομίζω ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις, ευχαρίστως να απαντήσω, αλλά δεν είναι ο ρόλος ο δικός μου. Οι ιατρικές ειδικότητες έχουν θεματοφύλακα τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος και εκ του νόμου είναι υποχρεωμένος πραγματικά να αναζητά και να ψάχνει αυτή την οποιαδήποτε παραπληροφόρηση, ακόμη και από μέρους των ίδιων των γιατρών, και σας είπα ότι ήδη και τις τελευταίες μέρες, αλλά και από πριν το συμβάν αυτό, το πολύ επώδυνο συμβάν, πραγματικά έχει αναλάβει δράσεις. Θα έλεγα όμως ότι ουσιαστικά, σας παρακαλώ πολύ, έχουμε και ευθύνη εμείς οι γιατροί, γιατί ακόμη, δεν θα το έλεγα πάντα για εμπορικούς λόγους, θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αναφέρομαι στον εαυτό μου, να είμαι πολύ προσεκτικός, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιώ τους όρους και ιδιαίτερα όταν η καταγγελία βγαίνει χωρίς εύκολη τεκμηρίωση. Είναι αλήθεια ότι ακόμη και εμείς οι γιατροί μπορούμε να χρησιμοποιούμε όρους περί την ιατρική, χωρίς αυτή να υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα, και αυτό μπορεί να γίνεται ακόμη και για όρους τεκμηρίωσης ή και για ακαδημαϊκούς λόγους, που όμως αυτό μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε παρανόηση. Παραδείγματος χάρη, για να θυμηθώ και τα λόγια ενός πολύ μεγάλου δάσκαλου που έφυγε χωρίς να μνημονευτεί πάρα πολύ, του καθηγητού Λουκά Σπάρου, ο οποίος έλεγε, μου έλεγε, Χρήστο παιδί μου, ακούω τους συναδέλφους και λένε προληπτική ιατρική. Μα είναι δυνατόν να χωρίζεται η ιατρική? Υπάρχει προληπτική, ανακουφιστική, θεραπευτική ιατρική. Η ιατρική από μόνη της, μου έλεγε Χρήστο, τα περιλαμβάνει όλα. Ο γιατρός, σαν φύση και σαν επάγγελμα, αλίμονο και αν δεν ανακουφίζει τον πόνο, αλίμονο και αν δεν μιλάει για την πρόληψη της αρρώστιας, αλίμονο και αν δεν μιλάει για την προαγωγή της υγείας. Και μου έλεγε Χρήστο, όλες οι ιατρικές ειδικότητες πρέπει να αναλαμβάνουν αυτό το ιερό καθήκον, να μιλάνε για όλοι. Αυτή είναι η ιατρική. Δεν τη χωρίζεις την ιατρική για να τη λες ότι είναι η ιατρική του τρόπου ζωής. Μα είναι δυνατόν ο τρόπος ζωής να μην αποτελεί μέρος του λόγου της προσπάθειας κάθε ιατρικής παρέμβασης και πράξης? Είναι δυνατόν να αφαιρέσει κανένας από τον καρδιολόγο, τον γιατρό της οικογενειακής ιατρικής, τον παιδίατρο ή ακόμη και της διαργαστηριακής ιατρικής, της ιατρικής που είναι στο εργαστήριο, να μην δηλαδή αναλαμβάνει το ρόλο της πρόληψης, της προαγωγής, της ευζωίας? Που σημαίνει λοιπόν ότι πολύ συχνά, και δεν λέω προς Θεού με όρο καταγγελίας, πολύ συχνά ο λόγος της ιατρικής, που μπορεί εύκολα να παρασυρθεί, μπορεί πραγματικά να αναφέρεται σε επιμέρους δράσεις και σιγά σιγά να απομονώνει δράσεις, να κάνει να εστιάζει στους μηχανισμούς και στην εστίαση της προσοχής, αλλά αν την απομονώσει και την αποσπάσει από το κύριο σώμα του ιατρικού λόγου και της ιατρικής πρακτικής, τότε πολύ εύκολα, δεν είναι, είναι ερώτημα. Ερώτημα στους ακροατές. Προσπαθώ να μιλήσω όσο απλά. Ή να χρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς λόγους, μια και σήμερα, κυρία Ανδρεάκη, πέστε μου, τι δεν είναι εμπορικό? Να βάλω, τι δεν είναι εμπορικό σήμερα?
0: Όλα είναι εμπορικά. Κύριε Λιονί, λέτε για την ευθύνη των γιατρών και το ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Η ευθύνη των πολιτών, για να μην πω ασθενών, υφίσταται? Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Είναι. Θα σου πει ο πολίτης ότι ξέρεις κάτι, ευθύνη έχει η πολιτεία να με προστατεύσει, το κράτος, η επιστήμη, και τελευταίος την έχω εγώ. Εσείς σε ποια σειρά τη βάζετε? Γιατί εγώ θα ξαναβάλω το ερώτημα, γιατί μας ελκύει αυτός ο τόπος και δεν πάμε στον άλλο?
1: Κοιτάτε, κάνετε την ερώτηση στην καρδιά του προβλήματος, αλλά και στη δική μου καρδιά. Κοιτάτε, προσωπικά δεν αναζητώ να βρω ευθύνες για να μεταφέρω τη δική μου ευθύνη στους άλλους. Προσωπικά αναζητάω ευθύνες θεσμών και φορέων. Γίνεται πολύ συχνά χρήση και αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και ξέρετε τι μεγάλη συζήτηση γίνεται. Το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι σήμερα και αφορά την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, και θα πάω στο τέλος, στο βάθος. Θα πάω στην εκπαίδευση, στον υπηαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο. Σε ποιο βαθμό σήμερα ο ρόλος της εκπαίδευσης έχει γίνει μηχανισμός παιδείας, εκπαίδευσης και καλλιέργειας ανθρώπων που υποβάλλουν σωστά ερωτήματα? Κρατήστε αυτό. Δεν είναι εύκολη στην κατανόησή του. Ποιος έχει μάθει να υποβάλει σωστά ερωτήματα, ακόμη και όταν βάζει ερωτήματα στις μηχανές αναζήτησης ή στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ μεγάλο θέμα να θέτει σωστά ερωτήματα με τους σωστούς όρους και με τη σωστή δομή της πρότασης. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Είναι θέμα εκπαίδευσης το σωστό ερώτημα να αναζητά τη σημαντική και σωστή πηγή της πληροφορίας. Και όταν βρεις τη σωστή πληροφορία που θα την βρεις μέσα από την αναζήτηση, ουσιαστικά μέσα από την τεχνολογία και το διαδίκτυο, έχεις μάθει να κάνεις σωστά την αξιολόγηση της ποιότητας, αυτό που λένε οι Anglo-Saxons critical appraisal. Και όταν μάθεις να κάνεις σωστά την αξιολόγηση της πληροφορίας που βρήκες εσύ μέσα από το διαδίκτυο, σε ποιο βαθμό μπορείς πραγματικά να την ενσωματώσεις στη ζωή σου. Αυτό είναι ανάλυση και λήψη της απόφασης. Απόφαση στη ζωή μας. Ποιος θα το κάνει αυτό, αν δεν το κάνει η οικογένεια που δεν μπορεί με τα σημερινά βάρη? Θα το κάνει το σχολείο. Ποιο σχολείο? Με ποια μέσα? Με ποια υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς? Με ποια συνεχιζόμενη επιμόρφωση και επένδυση και με όρους οικονομικούς και επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης? Και με ποιο βαθμό θα το κάνει και η δευτεροβάθμια, αλλά θα το κάνει και η τριτοβάθμια? Έχουμε ανάγκη ένα πολίτη να μπορεί να βρίσκει σωστά την πληροφορία, και αν τη βρίσκει, γιατί δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και με οποιοδήποτε τρόπο, να μπορεί να την αξιολογεί. Και αν την αξιολογεί σωστά, να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε νομίζω ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Θα κερδίζει ο κυβερνοχώρος, η παραπληροφόρηση και οποιοδήποτε τσαρλατάνι, είπατε, που θα μεγενθύνεται σε αριθμό, κυρία Ανδρεάκη, στα επόμενα χρόνια. Παρά τις οποιοσδήποτε προσπάθειες του κάθε αξιοσέβαστο ιατρικού συλλόγου. Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτή είναι και η δική μου αναζήτηση και η αναζήτηση της δικής μου ευθύνης, σε ποιο βαθμό πραγματικά δεν χρησιμοποιούμε μέσα στην εκπαίδευση και μέσα στην ιατρική εκπαίδευση για να κατευθύνσουμε και τον ίδιο τον γιατρό, όχι σωστό αναζητητή και αναλυτή της πληροφορίας και της λήψης απόφασης, αλλά κυρίως εκπαιδευτή και με όρους ανθρώπινης σχέσης του πολίτη που απεγνωσμένα ψάχνει σήμερα, κατά το τεράστιο κοινωνικό φορτίο, κατά τη μεγάλη ανεργία, κατά τα μεγάλα του κοινωνικά προβλήματα, αναζητά να βρει λύσεις. Και αν δεν τις βρει τις λύσεις ορθολογικά, θα ψάξει να τις βρει στο διαδίκτυο, θα ψάξει να βρει εύκολες λύσεις μέσω του διαδικτύου, που πραγματικά θα του δίδουν τα πάντα. Αυτά ήταν, δεν ξέρω.
0: Μια χαρά ήταν. Σας ακούω και πραγματικά τώρα αυτό μπορεί να σας φανεί λίγο υπερβολικό, κύριε Λεωνή, έτσι όπως κορυφώνατε τη σκέψη σας και την οδηγούσατε. Σκεφτόμουν πόσο τυχερή είμαι να έχω την ευκαιρία να κάνω μαζί σας τέτοιες συζητήσεις. Μην το σχολιάσετε εσείς. Και τι είναι εκείνο που λείπει, και το είπατε τι είναι εκείνο που λείπει. Και δυστυχώς δεν παράγονται, δεν καλλιεργούνται, δεν βγαίνουμε, δεν πάμε σε αυτά τα μοντέλα της δημιουργίας ατόμων, πολιτών με κριτική σκέψη, που να σκέφτονται, να βάζουν ερωτήματα και να αναζητούν τις απαντήσεις. Και το στοιχειοθετήσατε πώς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ,
1: για τις σημαντικές ερωτήσεις που μου οδήγησαν στο λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εντάξει, είναι ένα από τα τραγούδια που όποτε, όποτε και να τα ακούσεις, όποτε και αν αυτά τα πετυχαίνεις, μιλούν ακριβώς εκεί που πρέπει. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μένω Εκτός, σπουδαία φωνή, σπουδαία τραγούδια, ωραίες στιγμές. 38 λεπτά μετά τις 9 στο Κρέτε One 102,3 είστε, 2810-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας. Επικοινωνία όμως και με μηνύματα στο kreteone.gr, εκεί από όπου μπορείτε και να μας ακούσετε εκτός νομού Ηρακλείου ή ακόμα και από το σπίτι ή το γραφείο, και όχι απλά να μας ακούτε, να μας βλέπετε κιόλας. Ένα από τα μοναδικά ραδιόφωνα που σε ολόκληρη τη χώρα εκπέμπουν ολόκληρο τους το πρόγραμμα μέσω live streaming, μέσω εικόνας. Και δεν πρόλαβα να σας πω από την αρχή της εκπομπής ως και τώρα ότι σήμερα ζούμε ένα όψιμο φθινόπωρο. Όσο αυτό έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, φαινόταν από το πρωί, όσοι είναι πολύ πρωινοί τύποι, από τις 6 σχεδόν είδαμε αυτά τα χρώματα στον ουρανό, αυτή τη μαγεία της φύσης, που δεν ξέρω πόσο προνομιακοί είστε για να τα βλέπετε και να τα νιώθετε και να καταλαβαίνετε πόσο ασήμαντοι είμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Και τι ωραία πράγματα μπορεί να κάνει η φύση όταν έχει κέφι. Σήμερα, μετά από τα 30 του 35 40 της Κυριακής, πάμε σε ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό, με μια σχετική πτώση θερμοκρασίας, και όπως με πληροφορεί εδώ ο Αντώνης, και με τις πρώτες ψυχάλες σε διάφορες περιοχές, όπως στη Ρογδιά, όπου μας λένε ότι βρέχει, πολύτιμη βροχή. Ελπίζω να μην έρθει σε μας με τον τρόπο που περιγράφεται από κάποια μετεωρολογικά site, ότι δηλαδή ενδεχομένως βρεθούμε μπροστά σε ένα φαινόμενο με ιδιαίτερη ισχύ και ένταση, όχι σήμερα, από τις επόμενες ημέρες, αλλά θα επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία και θα τα πούμε και με επαγγελματίες μετεωρολόγους. Πάμε πίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάμε πίσω σε ένα ακόμα θέμα που χθες ήρθε προς συζήτηση και που ήρθε και μέσω αιτήματος της Λαϊκής Εισπύρωσης, ένα αίτημα που αφορά στα σχολεία αυτής της πόλης, σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, στην Παλιά Ακαδημία, που παρόλες τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις ότι θα ήταν έτοιμο, καινούριο, φτιαγμένο, να λειτουργεί, όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά οι γονείς πληροφορήθηκαν εκεί και οι μαθητές ότι το έργο δεν προχωρά. Πάμε λίγο να το συζητήσουμε εδώ με τη διπλή ιδιότητα τώρα, από τη μία επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου με την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο Δημήτρης Ζουλουφάκης, από την άλλη πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εδώ στο νομό Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Ζουλουφάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρέα, και καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Με το φθινοπορεινό αυτό σκηνικό, το οποίο βάζει σιγά σιγά τους μαθητές σε μια διαδικασία να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με πιο συγκεντρωμένη και όχι το μυαλό στο καλοκαίρι.
0: Εντάξει, από ό,τι είδα πάντως και το πρόγραμμα χαλαρό είναι. Δηλαδή μέχρι 10.40 κάνουν μάθημα τα παιδιά, από εκεί και πέρα έχει ο Θεός για αυτή τη βδομάδα. Την άλλη.
1: Εκτός από τα παιδιά της Ακαδημίας, τα οποία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, έτσι για να μπαίνουμε και στο θέμα μας, θα βρίσκονται σε ένα σχολείο που είναι ανοιχτό έργο τάξιο. Και επειδή είπατε για το θέμα που βάλαμε για τα σχολεία, για κάποια από τα σχολεία, πραγματικά μετά, αν βάζαμε όλα τα θέματα που υπάρχουν στα σχολεία, κύριε Ανδρεάκη, μαραθώνια συνεδρίας των 8 ώρων τη χθεσινή, νομίζω θα θέλαμε τουλάχιστον μια εβδομάδα για να συζητήσουμε. Και αυτό είναι και το σχόλιο που κάνουμε σήμερα και θέλω να μεταφέρω και σε εσάς, είναι ότι η Ακαδημία παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το Καπετανάκιο, άλλο ένα εμβληματικό σχολείο, το οποίο έχει ξεκινήσει μετά από μεγάλο αγώνα των γονέων να ανακαινιστεί, να αναβαθμιστεί, να φτιαχτεί, το ίδιο και η Ακαδημία, και αντιμετωπίσαν οι γονείς τεράστια προβλήματα, αναβολές, κακοτεχνίες, παρατάσεις, ανοιχτά εργοτάξια. Και φανταστείτε, κύριε Ανδρεάκη, νομίζω ότι είναι τα δύο πιο εμβληματικά σχολεία της πόλης μας, το Καπετανάκιο μαζί με το τρίτο ίσως το Παλιό Θηλαίον, και την Ακαδημία. Φανταστείτε λοιπόν αν στα δύο από τα τρία αυτά σχολεία υπήρχαν τέτοια προβλήματα, τέτοιες καθυστερήσεις, τέτοιες αναβολές και τέτοια κοροϊδία προς τους γονείς, φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται στα υπόλοιπα σχολεία που δεν είναι τόσο έτσι προβεβλημένα, που δεν φαίνονται τόσο, και που έχουν και λιγότερους μαθητές. Αυτό που βιώσαμε χθες νομίζω ότι θα μπορούσε ίσως να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται γενικά, όχι μόνο η σημερινή δημοτική αρχή, γιατί εννοείται ότι ευθύνες έχουν και οι προηγούμενες και πολύ περισσότερο και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Αναφέρθηκε και αυτό εχθές και θα το σχολιάσουμε ούτως ή άλλως. Φανταστείτε όμως ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος αξιοπρέπειας να πούνε ότι ξέρετε κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα, έχουμε κάνει τεράστιο λάθος. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Όχι. Βγήκανε για άλλη μια φορά από πάνω, κύριε Ανδρεάκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο ξεκίνησε. Έτσι, για να ακούσει και λίγο ο κόσμος, για να μπει και λίγο στο κλίμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξεκίνησε το 2022 με ορίζοντα να έχει παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, 15 μήνες μετά. Μιλάμε τώρα για τη στατική ενίσχυση. Μία μελέτη η οποία εξ αρχής ήταν λάθος, καθώς αφορούσε μόνο τη στατική ενίσχυση και για να καταλάβουμε λίγο, δηλαδή την ενίσχυση του δομικού σκελετού του κτηρίου της Ακαδημίας, το οποίο έχει χωριστεί σε 4 κομμάτια και ήταν επειδή τα σχολεία δεν μπορούσαν να μεταφερθούν πουθενά, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένα σχολείο που να έχει περίσσια θέση για 300 περίπου μαθητές. Οπότε τα δύο ειδικά, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι και τα δύο σχολεία θα πηγαίνανε, θα μένανε στον χώρο με κάποιες έτσι, ας το πούμε, αλχημίες, ώστε να μην ενοχλούνται πάρα πολύ στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, θα γινόταν το έργο τμήματικά. Εννοείται ότι όταν είσαι ένα παλιό κτίριο, περιμένει να βρεις και πολλά σοβαρά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσεις και να τα... και αυτά ίσως να αποτελέσουν έτσι και κοστοβόρο να είναι και χρονοβόρο. Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ξεκινώντας όμως, μιλάμε ότι ήταν η στατική ενίσχυση του κτιρίου. Δεν είχαν προβλέψει ούτε για τα πατώματα, ούτε για τα κουφώματα, ούτε για τις πόρτες, ούτε τέλος πάντων για όλα εκείνα τα περιφερειακά, θέρμανση, τα οποία χρειάζονται προφανώς για ένα, σε ένα σχολείο για να λειτουργήσει. Άρα από εκεί ξεκίνησε λοιπόν ένα γαϊτανάκι, σύν όλα τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί, τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστιες καθυστερήσεις και εννοείται και παραπάνω κόστος. Αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν τους γονείς, οι οποίοι αυτό που θέλουν είναι πάρα πολύ απλό. Θέλουν ένα σχολείο το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών τους εν έτη 2026. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μετά από 9 παρατάσεις, μετά από 5 χρόνια καθυστέρηση, το έργο σταματάει, γιατί είπε ο εργολάβος ότι κοιτάξτε να δείτε, ό,τι λεφτά μου δώσατε μέχρι εδώ...
0: Εξαντλήθηκαν.
1: Εγώ από εδώ, ναι, εξαντλήθηκαν, εγώ από εδώ και πέρα μπαίνω μέσα και φεύγω. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι καταρχάς ότι και κάνει κουμάντο και ο εργολάβος. Και λοιπόν, οι γονείς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Υπάρχει ένα κτίριο στις Γουρομαλίνες, το οποίο είναι σκελετός, το οποίο έχει και μεγάλο πρόβλημα στατικότητας μετά από το σεισμό πέρυσι. Αν θυμάστε, μια κολόνα είχε έντονη ρηγμάτωση, οπότε δηλαδή ούτως ή άλλως θα έπρεπε να έχει διορθωθεί. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν κοντέινερ. Η αυλή είναι πολύ πολύ περιορισμένη. Η αίθουσα πολλαπλών, όσοι έχουν βρεθεί στο παλιό κτίριο της Ακαδημίας θα θυμούνται ένα παλιό αμφιθέατρο το οποίο εξυπηρετούσε πάρα πολλούς, όχι μόνο το σχολείο για τις γιορτές, αλλά και πολλούς τοπικούς συλλόγους, κάτοικους της γειτονιάς για εκδηλώσεις, για θεατρικά τέλος πάντων. Αυτή δεν έχει προβλεφτεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για να έχει το καινούριο σχολείο της Ακαδημίας μια αίθουσα πολλαπλών που όλοι όσοι έχουμε
0: πάει. Το αυτονόητο τώρα. Δηλαδή θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο και καταργούμε μία αίθουσα η οποία θα μπορούσε να προσφέρει τα πιο μεγάλα μαθήματα. Και, στη, και στην κοινότητα
1: παιδιών,
0: και στους μαθητές.
1: Ναι. Όλα αυτά που μπορεί να φανταστεί κάποιος.
0: Ναι, δεν είναι αυτό που κάποιος μπορεί να καταλάβει. Είναι εκεί που γίνονται τα καλύτερα μαθήματα, θα ξαναπώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πιο αδιανόητο, κύριε Ανδρεάκη, είναι ότι αυτά τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εδώ και ένα χρόνο κάνουν μάθημα σε ένα κρύο σχολείο και σε ένα ζεστό σχολείο, καθώς οι αντλίες θερμότητας που έχουν εγκατασταθεί δεν μπορούν να λειτουργήσουν, έχουν εγκατασταθεί από τον Απρίλιο του 24, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν λειτουργήσαν όλο το χειμώνα του 25 και του 26, γιατί δεν έχει γίνει σύνδεση του ρεύματος από τη ΔΔΕ. Σε ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή κουνούσε εντόνως το δάχτυλο στους γονείς όταν λέγανε το αυτονόητο. Θέλουμε να ζεσταίνονται τα παιδιά μας. Ρίχναν τις ευθύνες στον εργολάβο, στις ΔΔΕ, ρίχναν τις ευθύνες στους γονείς, σε όλους πλην τους εαυτούς τους. Και σήμερα, χθες μάλλον, ανακαλύψαμε ότι ήταν μια απλή αναμόρφωση του προϋπολογισμού ύψους 55.000 ευρώ για να γίνουν κάποιες εργασίες απαραίτητες, τις οποίες τις είχε ζητήσει ο εργολάβος.
0: Αλλά δεν τις έκαναν.
1: Αλλά δεν είχαν γίνει. Βλέπουμε, λοιπόν,
0: τώρα αυτό πώς να το πεις δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και νομίζω ότι τα γεγονότα μιλάνε από μόνο. Δηλαδή αυτό που λένε ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, εδώ τα γεγονότα είναι ολόκληρο βιβλίο. Είχαν πάρει θερμοπομπούς, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν. Εντάξει, μπορεί να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση, αλλά δεν αποτελούν λύση. Και το θέμα είναι, κύριε Ανδρεάκη, ότι είπαμε για τον καιρό στην αρχή, μέχρι και προχθές χτυπούσε τριαντάρια ο καιρός.
0: Ναι,
1: και τα παιδιά σε πολλές αίθουσες κάνανε μάθημα σε πολύ αφόρητες συνθήκες μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία συνέστηση, καμία αγάπη πραγματικά για αυτά τα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να κάνουν μάθημα σε ένα σχολείο το οποίο δεν θα είναι εργοτάξιο. Ακούσαμε για άλλη μια φορά τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν, καθότι αυτή η σύμβαση ήταν της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, όταν πολλοί αντιδήμαρχοι έχουν χαρτοφυλάκιο και είχαν εξέχοντα ρόλο στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που είχε ψηφίσει αυτή τη σύμβαση.
0: Καλά, μάλιστα, αυτό το κλισέ που το ακούμε συνέχεια, ότι η Δημοτική Αρχή συνέχεια εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν αρέσει ως μότο. Συνέχεια.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Δηλαδή διακόπτεται η κάθε Δημοτική Αρχή και κόβει και την επόμενη φορά, το επόμενο, καταργούνται όλα.
1: Ο αντιδήμαρχος, ο προηγούμενος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων ήταν και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα δηλαδή η σύμβαση αυτή, όπως είχε έρθει, εννοείται ότι υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες. Ακούσαμε επίσης ότι έχουμε δώσει, λες και τα δίνουν από την τσέπη τους, 1,5 εκατομμύριο, 500.000 ευρώ για αυτό το έργο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να δοθούν αυτά τα λεφτά. Δεν αξίζει στα παιδιά και στους γονείς να έχουν ένα σχολείο και στους εκπαιδευτικούς να μπαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο τους αρμόζει εκπαιδευτικά, σαν περιβάλλον, σαν στέγη, σαν ασφάλεια. Δηλαδή ακούσαμε πράγματα, κύριε Ανδρεάκη, και τα ακούσατε κι εσείς βεβαίως, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς το πώς διαχειρίζονται όχι μόνο τη σχολική στέγη, αλλά και το πώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και την οργή των δημοτών σε πράγματα
0: φταίνε,
1: τα οποία θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα.
0: Ναι. Θα έπρεπε να τρέχουμε. Ανεξάρτητα από αυτό το Δήμο, από τον όποιο Δήμο, ανεξάρτητα από αυτό το σχολείο, για το όποιο σχολείο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τον κόσμο, γιατί έκρινε ότι είναι κατάλληλοι και ικανοί να ανταποκρίνονται σε τέτοιου τύπου αιτήματα και ανάγκες. Και για τη σχολική κοινότητα και μαθητική, θα πω εγώ, κύριε Δουλουφάκη, εκεί τρέχεις, σκοτώνεσαι. Δεν διανοείς ότι μπορεί να αφήσεις παιδιά σε κοντέινερ, δεν μπορεί να τα αφήσεις να λιώνουν από τη ζέστη, να ξεπαγιάζουν από το κρύο, δεν μπορεί να ξεχνάς ή να θυμάσαι μετά την άλλη δέσμευση ή να ανασύρεις την τάδε υπόσχεση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για την οποιοδήποτε περιοχή. Εσείς τα ξέρετε καλά, τα έχετε βιώσει τόσα χρόνια, τα έχετε δει μπροστά σας να συμβαίνουν.
1: Σωστά.
0: Φαντάζομαι ότι πια δεν σας εκπλήσει και τίποτα. Είστε αρκετά ψύχρεμος για όλες τις καταστάσεις.
1: Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, κύριε Ανδρεάκη. Πραγματικά έμεινα λίγο έκπληκτος. Δεν περίμενα αυτή την αντιμετώπιση. Δηλαδή, περίμενα μία παραδοχή ευθύνης, αντρίκια, όπως λέμε, τέλος πάντων. Και παρόλα αυτά, είδαμε ότι συνεχίζουν και κουνάνε το δάχτυλο. Αφήστε μας. Αφήστε μας, εμείς είμαστε αντιπολίτευση, έχουμε άλλη πολιτική αντιμετώπιση, άλλη πολιτική θέση, ιδεολογία, διαφορές, ακόμα και όταν ταυτίζονται κάποιοι, ξέρω εγώ, μες στο δημοτικό. Αφήστε τους αιρετούς. Αλλά απέναντι σε αυτούς τους γονείς που είχαν έρθει, έχουν έρθει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε μαμά η οποία έλεγε ότι το παιδί μου έχει άσθμα και το πάτωμα αυτό βγάζει σκόνη. Έχει πρόβλημα το παιδί. Και παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν το θυμάστε σε προηγούμενη συνέντευξη, και παρόλα αυτά κουνούσαν το δάχτυλο στους γονείς. Γιατί, για να θυμίσουμε στον κόσμο λίγο, υπήρχαν πολλές κακοτεχνίες από αυτά τα περιφερειακά τα οποία είπαμε πριν, πατώματα, κουφώματα, πόρτες, θέρμες κτλ., που με αγώνα των γονέων, πραγματικά αγώνα, αφήναν τις δουλειές τους, αφήναν τα παιδιά τους, αφήναν τον χρόνο τους, τη χαλάρωσή τους, όπως θέλετε, σε μια καθημερινότητα που όλοι βιώνουμε πάρα πολύ έντονη, για να πάνε να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν Τα αυτονόητα. Νομίζω ότι η λέξη αυτονόητο είναι πολύ φτηνή, πολύ μικρή για να περιγράψει αυτό που είναι το βασικό, είναι το θεμελιώδες, τέλος πάντων, έτσι. Και κουνάνε το δάχτυλο όπως το κουνήσαν και χθες απέναντι στους γονείς, που λένε τι πιο απλό. Θέλουμε ένα σχολείο το οποίο δεν θα είναι εργοτάξιο. Και για να τα βάλουμε λίγο έτσι να ακούσει και ο κόσμος, ένα παιδί το οποίο πήγε πρώτη δημοτικού όταν ξεκινούσε το έργο, τώρα στην πέμπτη δημοτικού και ακόμα να έχει το έργο τάξη. Ένα παιδί που ξεκινάει τώρα το σχολείο, με τις εξαγγελίες του Δημάρχου, θα παραμείνει σε ένα ανοιχτό έργο τάξη, γιατί πιστεύουμε ότι, ελπίζουμε μετά από αγώνα να γίνει αυτή η αίθουσα πολλαπλών, θα παραμείνει σε ένα ανοιχτό έργο τάξη για όλη τη διάρκεια της φοιτησής του στο δημοτικό. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα.
0: Άιστε. Άλλα όμως λεγόταν προεκλογικά, άλλα μετεκλογικά, και αυτή η ασάφεια εν πάση περιπτώσει και η ασυνέπεια είναι επίσης προς το βάρος αυτή την ώρα των ίδιων των παιδιών και της ίδιας της μαθητικής κοινότητας. Και κάπως έτσι χάνουμε και την πίστη μας στα πράγματα και στις δεσμεύσεις. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ανδριάκη.
0: Καταλάβαμε. Και όσοι δεν καταλάβανε θα το δούνε.
1: Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πολλές φορές θα πρέπει να βλέπει τις αιτίες για τις οποίες γίνονται τα πράγματα και πώς διαχειρίζονται την αγανάκτησή του, και όχι να την βάζει από πίσω, να τη βάζει πέρα, αλλά να τη βάζει μπροστά αυτή την αγανάκτηση, αυτή την οργή και αυτή τη βία που αισθάνεται, γιατί βία είναι αυτό προς τους μαθητές, και να προσπαθεί να ανατρέψει και να διεκδικήσει τα πράγματα, γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.
0: Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δουλουφάκη.
1: Καλημέρα.
0: Εφτά λεπτά, έξι έχουν μείνει μέχρι το τέλος, και βλέπω και όλη αυτή την προετοιμασία στα μίντια τα τελευταία 24 ώρα, που σχετίζεται με την αποφυλάκηση σήμερα το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού του Ηλία Κασιδιάρη. Και εκτός από το σοου που φαντάζομαι ότι θα έχει στηθεί σήμερα το μεσημέρι και μετά να ρωτιέσαι τι έχουν τέρμα και ψοφάνε όταν δίνεις τέτοιου τύπου πουσάρισμα και έκταση σε έναν άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση, όχι για αυτά που πίστευε, αλλά για αυτά που έκανε και αποδείχτηκε τι έκανε και που στέρισε ανθρώπινες ζωές. Θα γίνει αυτό το σοου σήμερα, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, τι θα κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης, αν θα είναι ή όχι υποψήφιος. Ξεκαθαρίζεται πάντως, και νομίζω θα το δούμε και τις επόμενες ώρες, ότι ο νόμος ο οποίος υπάρχει είναι σαφής. Δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος για όσο διαρκεί η ποινή που του επιβλήθηκε, η οποία του έχει επιβληθεί για 13 χρόνια. Και λέει ο νόμος ότι η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής και υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτηση ή μη της ποινής ή μη παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανώτερου χρονικού διαστήματος. Αυτά λέει ο νόμος. Με άλλα λόγια, μπορεί ναι μεν να αποφυλακίζεται νωρίτερα, αλλά αυτό δεν αφορά στον νομοθέτη ή και τον Άριο Πάγο. Τώρα, τι μένει στον Ηλία Κασιδιάρη είναι να κατέβει ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια. Αυτό το παράθυρο δίνει ο νόμος, αφού δεν έχει απολέσει, δεν το έχει αποστερηθεί το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθε. Αλλά αυτό, ακόμα και αν κάνει, είναι σχεδόν απίθανο να εκλεγεί, γιατί όπως διαβάζω θα πρέπει στην περιφέρεια που θα κατέβει ως ανεξάρτητος να συλλέξει το 3% των ψήφων στο σύνολο της επικράτειας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, λέει εδώ το άρθρο που διαβάζω, το 2023 η Πλεύση Ελευθερίας πήρε 3,17% και μπήκε οριακά στη Βουλή, αυτό σημαίνει ότι συγκέντρωσε 165.000 ψήφους. Αυτό είναι περίπου το ποσοστό που πρέπει να μαζέψει ο Ηλίας Κασιδιάρης αν αποφασίσει να κατέβει ανεξάρτητος. Είναι το μόνο δικαίωμα που έχει. Δεν έχει άλλο δικαίωμα ούτε να κάνει κόμμα, ούτε να κατέβει υποψήφιος, όσο διαρκεί η ποινή του τα 13 αυτά χρόνια. Μετά θα μπορεί. Τώρα Αυτά λέει ο νόμος, ο κόσμος λέει άλλα. Και στις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο φανερώνεται είναι ότι ο κόσμος του δίνει ψήφο και τον σπρώχνει προς τη Βουλή. Αν μου πεις, το βλέπουμε αυτό. Το είδαμε στη Γερμανία, το βλέπουμε στην Νορβηγία, το είδαμε στην Ιταλία. Θα το βλέπουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν χωρά σε αυτή την ώρα, που έχει απομείνει. Τώρα, βλέποντας τις τελευταίες ειδήσεις, πριν πάμε για να δώσουμε την πάσα, από εκείνες οι οποίες αυτή την ώρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ στην Κρήτη, είναι η υπόθεση ενός βρέφους μόλις 17 μερών που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, 17 ημερών, με βαριά κρανοεγκεφαλική κάκωση. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή η μητέρα αυτού του βρέφους. Το νεογνώ, να πούμε έτσι λίγο και όπως διαβάζω στο creta1.gr, μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Στα Χανιά διαπίστωσαν οι γιατροί ότι έχει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από το χτύπημα. Έχει εισαχθεί στο Βενιζέλιο, έχει τεθεί σε μηχανική υποστήριξη, παραμένει διασωληνωμένο. Η κατάστασή του μέχρι και αυτή την ώρα από τους θεράποντες ιατρούς χαρακτηρίζεται ως σταθερή και για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοκογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Το ρεπορτάζ λέει ότι η ίδια μεγαλώνει μόνη της στο βρέφος. Αυτή υποστήριξε ότι το παιδί τραυματίστηκε επειδή έπεσε από μεγάλο ύψος και έτσι το αιτιολόγησε. Διερευνάται αυτή η πολύ σοβαρή υπόθεση που μας φέρνει μπροστά πάλι σε ένα ακόμα τέτοιου τύπου περιστατικό. 18 χρονών η μητέρα. Συνυπολογίστε όλα τα δεδομένα και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας. Υπάρχει κάποιος εκεί να πάει αυτό το κορίτσι που έμεινε έγκυος να απευθυνθεί, το μεγαλώσω μόνη μου, το γεννήσω μόνη μου. Τι λένε οι υπηρεσίες, ποιος να με παρακολουθήσει, δεν μπορώ να μην μπορώ, μπορεί να μπορώ. Δεν υπάρχει. Οπότε όσο δεν υπάρχει, πέφτετε από τα σύννεφα, θα είμαστε από κάτω να σας πιάνουμε. 10 ακριβώς, Ελένη Μακράκη ακολουθεί με ανά μία ώρα δελτία ειδήσεων. Μαρία Ορφανάκη και Δημήτρης Κανάκης έρχεται. Έρχονται και άλλοι καλοί εκλεκτοί συνάδελφοι. Ως και στις 5 το απόγευμα τα μικρόφωνα μένουν ανοιχτά εδώ στον Κρέτο 102,3. Μετά έρχεται και η μουσική. Μέχρι αύριο το πρωί, πάλι στις 8 που θα είμαστε μαζί. Γεια σας.
2: Κρέτα 1, 102,3. Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες νότια της Γάβδου για τους 25 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο της Κυριακής. Η σωρός που ανασύρθηκε ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο σύμφωνα με τους διασωθέντες. Στο μεταξύ, νέα επιχείρηση διάσωση 45 μεταναστών πραγματοποιήθηκε νότια της Γάβδου. Σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης μίλησε στο Κρέτα One 102,3 και διαψεύδει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση για δομή μεταναστών στο Ασίμι. Δεν μπορεί να γίνει, ανέφερε, επικαλούμενος την έλλειψη χώρου και αστυνομικού τμήματος. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η μητέρα του μόλις 17 ημερών βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζελίου νοσοκομείου. Νέα πτώση καταγράφει η ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούς, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Στην Κρήτη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα, κυρίως στα νότιο-δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία

0: στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν το λέω βέβαια τόσο γλυκά όσο η Μαρία Ορφανάκη που έχω δίπλα μου.
1: Δεν το λέω γλυκά. Το λέω έτσι να έχουμε ξυπνήσει για να ξυπνήσουμε και τους ακροατές.
0: Όχι, αν θες να τους ξυπνήσεις, ξέρεις, πρέπει να φωνάξεις καλημέρα, καλημέρα.
1: Να το έτσι θα λες.
0: Αυτό φράδι. Μου θυμίζει στρατό, δεν είναι.
1: Έτσι σας λέγανε στο στρατό.
0: Περίπου, ναι.
1: Πώς δηλαδή. Σιγά καλέ, μπαίνανε μέσα και σας λέγανε καλημέρα, καλημέρα με τέτοια χαρά.
0: Ναι, με τέτοια χαρά όχι, ρε. Αυστηρά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εσείς με χαρά ξυπνούσατε.
0: Όχι.
1: Ούτε τώρα ξυπνώ. Πού ήσουν,
0: Ρέθμινο. Μην το αναλύσουμε.
1: Να σε μας καλή. Αντώνη Τσαπίνο, πού ήσουν. Τεθωρακισμένα. Ορίστε. Ο Άκης είναι εδώ να ρωτήσω ποιος είναι ο Μάνος. Δεν βλέπω, γυαλίζει.
0: Ο Άκης.
1: Ο Άκης. Ο Άκης, πού ήταν, τώρα θα κάνω έρευνα. Ρόδο. Πού.
0: Παίζει Καστελόριζο, Άκη, να ξέρει.
1: Καστελόριζο.
0: Ναι, με.
1: Αλήθεια, τώρα μην κορυδεύετε. Καστελόριζο. Άκη, έπρεπε να πάω τώρα μαζί με τον πρωθυπουργό να του κάνει ξενάγηση. Έτσι λέγω. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρες, καλημέρες. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10. Κρατάω αν 102,3 ακούτε. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά. Εμείς μια χαρά είμαστε, γιατί σήμερα είναι Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη.
0: 15 του Σεπτέμβρη, με μια έτσι ωραία συννεφιά να μας συνοδεύει, με μια πτώση θερμοκρασίας. Μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η εκπομπή σε λίγο θα λέγεται Φθινοπορεινάκηδες και Μονάκηδες, κάπως έτσι.
0: Φθινοπορεινές κουβέντες.
1: Φθινοπορεινές κουβέντες. Και μετά που θα μπαίνει ο χειμώνας, θα λέμε χειμωνιάτικες, καλοκαιρινές.
0: Χειμερινές. Σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Έτσι, έτσι. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας.
0: Είπες ποιοι είμαστε.
1: Θα το πούμε μετά. Έχουν μάθει. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Χρόνια πολλά στο Βυσαρίον, στον Νικήτα, στην Νικητέα και στην Νικητούλα. Να στείλω χρόνια πολλά σε ένα γλυκό αγόρι. Μπορώ, το Βυσαρίωνα που πάει πρώτη δημοτικού. Το Βασιρενάκι μας έτσι. Μεγαλώνουν τα παιδάκια μας. Εδώ λοιπόν Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης. Να το είναι ανοιχτή και η οθόνη και μπορώ να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Να τους πω εγώ.
1: Ναι, ναι, πες, πες.
0: 28, 10, 38, 32, 82.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Πάλι άμα δεν τα διαβάζουμε, δεν ξέρουμε να τα πούμε, να ξέρετε.
0: Μπορείτε να μας στείλετε επίσης στο Viber στο 6947 703304. Και φυσικά στο info@kreta1.gr. Να πούμε Άντων Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, έτσι με τα ωραία αναβαστικά τραγούδια. Και Άκης Αποστολογιωργάκη στη ρύθμιση της εικόνας με Μάνο Τσουρουνάκη. Τα φιλιά μας.
1: Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, πολλά έχουμε να σχολιάσουμε, αλλά επειδή σε λίγα λεπτά θα έχουμε την πρώτη καλεσμένη, εγώ λέω να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα κυριότερα θέματα στο kreta1.gr και μετά νομίζω θα έχουμε το χρόνο να...
0: Να τα δούμε όλα αυτά που θέλουμε να σχολιάσουμε.
1: Τίποτα. Διαβάζω ότι αυτό που λέω πρέπει. Θα το βάλω όμως στο πρόγραμμα. Θέλω να βρίσκω την καλή είδηση της ημέρας, γιατί δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Δεν έχουμε.
0: Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, ένας σοφός που δεν μπορώ το όνομά του μου είχε πει: δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις.
1: Δεν μπορεί, δεν το δέχομαι. Υπάρχουν, αλλά
0: δεν είναι είδηση μια καλή είδηση.
1: Δεν είναι είδηση μια καλή είδηση.
0: Για σκέψτε το λίγο. Δυστυχώς
1: έχει παιδί μου, περίμενε λίγο. Ας υποθέσουμε ότι σήμερα είχε μία είδηση.
0: Εντάξει, δεν λέω τώρα να πάρει η Ελλάδα το Euro ή μια
1: τέτοια. Όχι, ότι ανακαλύφθηκε το φάρμακο του καρκίνου.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι μία καλή είδηση
0: αυτή. Ναι, οκ. Τέλος πάντων, νομίζω κατάλαβες τι ήθελα να πει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας. Χανιά, τον βρήκε ο πατέρας του απαγχωνισμένο στο μπαλκόνι. Τα αίτια αποδήγησαν το 53χρονο στο απανοημένο διάβημα.
0: Να πούμε ότι έχουμε σήμερα στον ανακριτή τη μητέρα του βρέφους που δίνει τη μάχη του στο Βενιζέλιο, το 17 ημερών βρέφος. Πραγματικά μια είδηση που τη διαβάζω και με πιάνει το στομάχι μου.
1: Έπεσε από μεγάλο ύψος και έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα υποστήριξε...
0: Τι υποστήριξε. Τώρα θες να πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν μπορώ με τα παιδάκια, εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος.
1: Εντάξει, άντε πάμε στο επόμενο θέμα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ευαισθησία. Υπόθεση Μαζονάκη. Σήμερα απολογούνται 2 γιατροί. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Και να πούμε για ένα θέμα που αναφέραμε χθες. Στο Ρέθμινο έχουμε νέα εξέλιξη στην επίθεση σκύλου σε μητέρα και εξάχρονη. Έχουμε δικογραφία στον ιδιοκτήτη. Τελικά μας λύθηκε και η απορία αν πρόκειται για δεσποζόμενο ή αδέσποτο σκύλο. Φαίνεται όπως όλα δείχνουν ότι ήταν, άνοικε σε κάποιον το συγκεκριμένο σκυλί και η υπόθεση θα πάει πλέον στη δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Και κραυγή αγωνίας από τους φυλούς της Κρήτης για την προσβασιμότητα. Τα εμπόδια είναι ανυπέρβλητα. Ζούμε σε κανονική φυλακή. Ένα θέμα που βασίζεται στην πολύ θερό ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε χθες με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης, τον κύριο Μάρκο Δημητράκη. Γιατί ό,τι λέμε εδώ στο ραδιόφωνο το γράφουμε και στο Κρέτα. Είδες Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Είχα την υπομονή, την αντοχή.
1: Δεν την είχαμε
0: μέχρι
1: το τέλος.
0: Ξεκίνησε
1: στις 3 και εγώ γύρω στις 8.30 είπα τέλος, δεν μπορώ να δω άλλο. Και από ό,τι έλεγα τώρα με την Αντιγόνη, τράβηξε μέχρι πάρα πολύ.
0: Τράβηξε πολύ.
1: Τράβηξε
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Δεν ξέρω τι θες να πρωτοσχολιάσουμε, αλλά επειδή υπάρχουν και θέματα, ξέρεις, έχουμε και το πρώτο καλεσμένο σε λίγο. Μήπως αν βρούμε χρόνο να σχολιάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ούτως ή άλλως να το σχολιάσουμε μετά. Ούτως ή άλλως το θέμα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και των σχολείων το έθιξε η Αντιγόνη με τον κύριο Δουλουφάκη. Είχαμε μία, αυτό θα πω εγώ, ας την πούμε έτσι, Δημήτρη, θετική εξέλιξη, γιατί δεσμεύτηκε ο Δήμος Ηρακλείου ότι θα υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα το 2027 στο τέλος θα παραδοθεί. Το έργο.
0: Okay. Δεν ξέρω, σαν πόσο ακούστηκε όλο αυτό.
1: Α, καλά. Κρατάω μικρό καλάθι. Έχουμε ακούσει από τέτοιες δεσμεύσεις και υποσχέσεις πολλές.
0: Θα το δούμε και στην πορεία, γιατί έχω σημειώσει πάρα πολλά για τα οποία και νομίζω ότι ο χρόνος τώρα λίγο μας πιέζει. Επομένως, πάμε
1: στην πρώτη καλεσμένη. Πάμε να καλημερίσουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι βρίσκεται στο εξωτερικό. Την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής, καλά το λέω, δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα από Ηράκλειο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Πού σας βρίσκουμε, είστε ακόμα στο εξωτερικό?
2: Είμαι ακόμα, ναι, στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα, μια χαρά. Και εκεί δεν ξέρω που είστε, αλλά ο καιρός πώς είναι. Εμείς εδώ είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε τα πρώτα σύννεφα και μας αρέσει το φθινόπωρο.
2: Εδώ αντιθέτως είμαι στη Γενέβη και έχει μια φοβερή λιακάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει παίξει ο καιρός.
2: 10 βαθμούς πάνω από το σύννεφο.
0: Δηλαδή, Ελβετία είμαστε.
1: Έτσι, έτσι. Κυρία Τραγάκη, σας κάλεσα και νομίζω μαζί με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κανάκη που είμαστε στο στούντιο, βγαίνουν στοιχεία που φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και ένα στοιχείο που το αποδεικνύει αυτό είναι οι μειωμένες εγγραφές στα σχολεία. Ξεκίνησαν τα σχολεία, μειωμένες εγγραφές στην πρώτη δημοτικού αλλά και στους βρεφονιπιακούς, κάτι που δείχνει ότι τα ζευγάρια στην Ελλάδα δεν κάνουν πλέον παιδιά.
2: Κοιτάξτε. Η πρώτη μέρα στο σχολείο και τα πρωτάκια του δημοτικού αποτυπώνουν τις γεννήσεις 6 χρόνια πριν.
1: 6 χρόνια.
2: Δηλαδή αυτό που φαίνεται σήμερα απτά σαν πρόβλημα δημογραφικό είναι αυτό που επισημαίνουμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι μειώνονται οι γεννήσεις. Οι γεννήσεις που μειώνονται δεν είναι απλώς ένα στατιστικό νούμερο, δεν είναι απλώς ένας αριθμός ο οποίος πέφτει και ενδιαφέρει μόνο τους δημογράφους. Είναι ακριβώς τα παιδιά που σε 6 χρόνια δεν θα γραφτούν στην πρώτη δημοτικού, είναι τα παιδιά που σε 11-12 χρόνια θα αδειάσουν γιατί δεν γεννήθηκαν στα χρανία του γυμνασίου, είναι τα παιδιά που σε 18 χρόνια δεν θα είναι στα έδρανα του πανεπιστημίου και ούτω καθεξής. Είναι οι λιγότεροι στρατεύσιμοι, το λιγότερο εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό έχει ουσία η δημογραφία και είναι κάτι παραπάνω από τον αριθμό των γεννήσεων και τον αριθμό των θανάτων. Διότι λίγο αργότερα αποτυπώνεται σε πολλές διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καθημερινής ανάγκης, αν θέλετε.
0: Ακριβώς έτσι είναι και το είχαμε θίξει και με τη Μαρία σε προηγούμενες εκπομπές μας και είχαμε κάνει και το σχόλιο ουσιαστικά ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα, για την κοινωνία, ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί όπως πολύ ξεκάθαρα αναφέρατε είναι για μια αλυσίδα γεγονότων που έρχεται από αυτό.
2: Ξέρετε, δεν είναι... Το υπαρξιακό θέμα είναι ένα πρόβλημα και είναι κάτι που αφορά πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Μειώνεται πολύ ο ρυθμός με τον οποίο αναπαράγεται ο πληθυσμός. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα.
0: Στο δυτικό κόσμο βέβαια.
2: Όχι μόνο. Οι χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα με πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Και ακόμα και, και στην Ιαπωνία και στην Κορέα, ενδεχομένως στις χώρες από Ανατολής ή μόνο και στις Κεντρικές Ασίας.
2: Η Κίνα έχει ένα γνωστό πρόβλημα μετά την πολιτική του ενός παιδιού, ναι, που είναι πλέον ένα πολύ γερασμένο κράτος. Η Κορέα έχει τη μικρότερη γονιμότητα που έχει καταγραφεί ποτέ. Είναι 0,7 παιδιά ανά γυναίκα όταν χρειάζονται 2,1. Η Ιαπωνία είναι η πιο γερασμένη χώρα του κόσμου. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι και η Ινδία έχει πέσει πλέον κάτω από το 2 παιδιά ανά γυναίκα. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Εκεί όμως που θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο είναι σε αυτήν την έκπληξη, η οποία με εκπλήσει, αν
1: για
2: θέλετε.
1: Την Κρήτη θα πείτε?
2: Όχι για την Κρήτη, για το ότι εκπλησόμεθα κάθε φορά που είναι όλο και λιγότερα πρωτάκια. Μα αυτό δεν είναι αναμενόμενο όταν βλέπουμε ότι οι γεννήσεις πέφτουν από το 2000. Από το 2005-2008 εκεί ήταν η τελευταία φορά που είχαμε ένα πικ, αν θέλετε, πάνω από τις 105.000 και από εκεί και πέρα η πτώση είναι ραγδαία. Αυτό δεν θα αργήσει να φανεί. Δεν θα αργήσει να φανεί σε διαφορετικές φάσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα γι' αυτό, δηλαδή και να αυξηθεί η γονιμότητα τώρα. Του χρόνου τα πρωτάκια θα είναι ακόμα λιγότερα και το 2028 ακόμα λιγότερα. Γιατί δεν γεννήθηκαν. Αυτό που καλούμαστε τώρα να δούμε είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτή την έλλειψη παιδιών. Αυτή την έλλειψη παιδιών στο σχολείο και μετά στο γυμνάσιο και μετά στο πανεπιστήμιο. Γιατί με αυτήν πρέπει να πορευτούμε. Δεν έχουμε εναλλακτική. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι,
2: αυτό
0: απόλυτα.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και όταν συζητάμε τώρα για το ότι κλείνουν σχολεία, αυτό έπρεπε να το είχαμε προβλέψει, γιατί βλέπαμε τις λιγότερες γεννήσεις και βλέπαμε ότι όλο και λιγότερα παιδιά γεννιούνται σε όλη την Ελλάδα, ίσως όχι με τον ίδιο ρυθμό παντού, και να αποφασίσουμε πού πρέπει να κλείσουμε σχολεία, πού είναι περισσότερο επικίνδυνο να κλείσει σχολείο, πού είναι κοινωνικά παράδεκτο να το κάνεις, πού είναι κοινωνικά αποδεκτό γιατί υπάρχει δίπλα μια άλλη λύση. Καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός του σχολικού χάρτη δεν μπορεί να έρχεται μόνο με τον αριθμό των γεννήσεων. Μειώθηκαν εκεί, κλείνουμε ένα σχολείο. Οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μετά, πώς να το πω τώρα, το πλαίσιο ώστε να μπορεί μια οικογένεια να επιστρέψει στην περιοχή, στο χωριό, στο αστικό κέντρο που έχει κλείσει ένα σχολείο.
2: Ασφαλώς. Δηλαδή, κλείνω ένα σχολείο σημαίνει επιδεινώνω το πρόβλημα της ερημοποίησης. Σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτώ ποια είναι η εναλλακτική για την οικογένεια που θέλει να παραμείνει στην περιοχή της. Δεν μπορώ να αφήσω. Δεν είναι ο ίδιος αντίκτυπος το να κλείσει ένα σχολείο στη Γλυφάδα με το να κλείσει ένα σχολείο σε ένα χωριό στην Κρήτη.
1: Ναι. Διαβάζουμε πάντως τα νούμερα, καταγράφεται πτώση της τάξης του 42% σε εθνικό επίπεδο μέσα σε 15 χρόνια και διαβάζω εδώ έτσι άρθρα και νούμερα που λένε ότι η Κρήτη αντέχει. Μαζί είχαμε κάνει μια κουβέντα που είχαμε πει για το Ρέθυμνο πριν κάποιους μήνες.
2: Ναι, ισχύει. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που είναι κάποιοι θύλακες. Αν θέλετε, δεν θα τολμούσα να πω δημογραφικής εξαίρεσης. Θα έλεγα όμως μια σχετικής δημογραφικής ανθεκτικότητας. Γιατί μειώνονται με αργότερο ρυθμό ή μπορούν και αντέχουν ακόμα τη μείωση που καταγράφεται γενικότερα. Δηλαδή, ο πληθυσμός, αν θέλετε, της Κρήτης στις ηλικίες 0 έως 9, το 2021, όπως καταγράφηκε, σε σχέση με το 2011, δηλαδή μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών, μειώθηκε. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου ο πληθυσμός των παιδιών αυξήθηκε. Είναι πολύ μικροί θύλακες, στα Σφακιά, στον Κίσαμο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που βλέπεις ότι ο πληθυσμός, τα ανόγια, ο πληθυσμός των παιδιών αυξάνεται.
0: Η ρίζα του κακού ποια πιστεύετε ότι είναι? Και έχουμε αυτή την κατάσταση με τα νούμερα που διαβάζει τώρα και η Μαρία, 42% πτώση στα 15 χρόνια, είναι σοκαριστικό νούμερο.
1: Είναι η ακρίβεια. Είναι η οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια.
2: Αυτό φαίνεται σαν πρώτο πρόβλημα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι μόνο η ακρίβεια το πρόβλημα που συγκρατεί ή αποτρέπει τους γονείς να αποκτήσουν παιδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ βαθύτερο και πολύ μεγαλύτερο. Είμαι σχεδόν πεπισμένη ότι ακόμα και αν κάποιος κέρδιζε το λαχείο, το πρώτο πράγμα που θα έκανε δεν θα ήταν να κάνει παιδιά.
0: Με βρίσκεται απόλυτα συμφωνώ και το λέω επειδή συναναστρέφομαι με ανθρώπους που είναι κοντά στα 30, στην ηλικία που βρίσκομαι και εγώ, και έχουν, νομίζω ότι είναι βαθύτερο το ζήτημα παρά το οικονομικό.
2: Είναι πολύ βαθύτερο, είναι υπαρξιακό των ίδιων των γονιών, των ενδυνάμει γονιών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης του χρόνου και των επιθυμιών και των επιδιώξεων που έχουμε από τη ζωή μας. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα χρήματα από άλλες εποχές, αλλά νιώθουμε φτωχότεροι.
0: Ακριβώς.
2: Και επιπλέον υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα έλλειψης προσδοκίας και ελπίδας για το μέλλον.
1: Αχ, πόσο άσχημο είναι αυτό, πόσο λυπηρό.
2: Ακούτε πολύ συχνά ότι η γενιά των, η Gen Z σήμερα είναι αυτή που νιώθει, είναι η πρώτη γενιά που νιώθει ότι δεν θα τα καταφέρει τόσο καλά όσο οι γονείς της, που δεν θα καταφέρει να έχει σπίτι όπως είχαν οι γονείς της, που δυσκολεύεται να μπει στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος. Όλους ότι τα πράγματα αύριο δεν θα είναι καλύτερα.
0: Όλη αυτή η αρνητική σκέψη πηγάζει από τον τρόπο ζωής πλέον του δυτικού ανθρώπου, θεωρείτε?
2: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Δηλαδή τα πρότυπα και... ότι ποτέ δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι, στα social media βλέπουμε γύρω μας να πηγαίνουν ταξίδι και λέμε, α, γιατί να μην πάω κι εγώ, να μην πάρω το νέο iPhone, να μην πάρω το νέο παπούτσι.
1: Καλά, έλα να σου πω.
0: Δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί ένα στρες, θέλω να πω, και μια προσδοκία για τη ζωή που δεν είναι ουσιαστική όμως.
2: Κοιτάξτε, πάντα ο κόσμος είχε επιθυμίες. Πάντα ήθελες, είχες ένα όνειρο και προσπαθούσες να αποταμιεύσεις ή να βρεις το χρόνο για να το υλοποιήσεις. Αυτό δεν είναι κακό, αντιθέτως μας βοηθάει να πάμε μπροστά. Το κακό είναι να θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε και το ταξίδι και το iPhone και την καθημερινή έξω. Εκεί είναι που χάνεται πια η μπάλα, γιατί δεν ιεραρχούνται κάποιες προτεραιότητες, κάποιες επιθυμίες, και σε αυτές τις επιθυμίες δεν είναι πια η απόκτηση παιδιών.
1: Κυρία Τρεγουάκη, κλείνοντας, εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση, γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με τα μαθηματικά. Έτσι πρόχειρα προσπαθούσα να υπολογίσω. Υπάρχει τρόπος να ανακοπεί, να αναστραφεί αυτή η δημογραφική σύγκρουση? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να δούμε, και αν δούμε, μία αναστροφή?
2: Ξέρετε ποια είναι η μεγάλη ανατροπή η οποία έχει συμβεί? Επειδή μειώνεται η γονιμότητα τόσα χρόνια, ο αριθμός των γεννήσεων πέφτει εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια. Αυτό που έχει συμβεί πλέον είναι ότι έχουν μειωθεί οι ενδυνάμοι γονείς. Τα άτομα που είναι σήμερα από 25 έως 39-40 ετών είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που ήταν το 2000.
1: Μάλιστα.
2: Άρα και να θέλουμε να αποκτήσουμε πολλές γεννήσεις, δεν έχουμε πια πολλούς γονείς.
0: Ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι μιλάμε τώρα στο και 5, όχι στο παραπέντε.
2: Και στο και 10. Και δηλαδή δεν μπορεί ο στόχος μας αύριο να είναι οι πολύ περισσότερες γεννήσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δώσουμε τα μέτρα και τη στήριξη ώστε να συμβεί αυτό, αλλά το να καταφέρει ο καθένας να κάνει τον αριθμό παιδιών που επιθυμεί, και έστω ότι επιθυμεί 2 παιδιά να κάνει το κάθε ζευγάρι, θα αργήσουμε πολύ να φτάσουμε στις γεννήσεις που θα ισοφαρίσουν τον αριθμό των
1: Όταν
2: θανάτων.
1: Όταν λέτε θα αργήσουμε, δηλαδή μία εκτίμηση?
2: Σήμερα θα έπρεπε να είχαμε 2,6 παιδιά ανά γυναίκα, αν θέλαμε να μην είχαμε μείωση του πληθυσμού. Έχουμε 1,3.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
1: Κυρία Τρεγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Σας ευχαριστώ
1: και
2: εγώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάντε παιδιά, γιατί χανόμαστε. Δεν ξέρω. Κλείστε ραδιόφωνο, τηλεόραση και κάντε άλλα πράγματα. Εγώ αυτό θα πω.
0: Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό εγώ θέμα. Τώρα μπορεί να κάνω έτσι χαβαλέ, αλλά.
0: Το οποίο να σου πω την αλήθεια, προσωπικά με ενοχλεί. Δηλαδή δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται, που πλέον δεν βλέπω να κάνει ο κόσμος παιδιά, και δεν το λέω με την κακή έννοια.
1: Γιατί
0: νομίζω έχει αλλάξει η επιθυμία μας, έχει αλλάξει η κοινωνία μας, έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Δηλαδή θεωρούμαστε πλέον επιτυχημένοι αν κάνουμε άλλα πράγματα, και όχι. Δεν λέω ότι η οικογένεια αυτή καθ' αυτή σε κάνει χαρούμενο και επιτυχημένο. Αλλά είναι ανούσια κάποιες φορές.
1: Είναι αυτό, ή έχει να κάνει με κάποια κοινωνικά στερεότυπα που μας έχουν περάσει και τώρα οι νεότεροι έχουν αρχίσει και τα αποτινάσουν από πάνω τους? Δεν ξέρω.
0: Μου φαίνεται τρομερά κουραστικό όλα. Και παιδιά, εντάξει, ας πάμε στους ψυχολόγους να τα λύσουμε. Να ασχολούμαστε συνεχώς με την παιδική ηλικία και τα τραύματα που μας άφησε.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε.
0: Η γιαγιά μου έκανε τον πόλεμο.
1: Και άλλο το κοινωνικό στερεότυπο. Μπορεί ένας άνθρωπος σήμερα να είναι ολοκληρωμένος και να είναι καλά χωρίς να έχει κάνει παιδιά και οικογένεια? Μήπως έχουν αρχίσει οι νέοι άνθρωποι και μπαίνουν σε αυτήν την τροπή? Δεν ξέρω, λέω.
0: Ναι, μπορεί ενδεχομένως. Ή αυτό να σε έχει κάνει ο δυτικός τρόπος ζωής να πιστεύεις.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Εσύ ως μητέρα πιστεύεις ότι θα ήσουν πιο ολοκληρωμένη χωρίς παιδί?
1: Τώρα γιατί μου την ανοίξεις αυτή την κουβέντα?
0: Όχι, γιατί είναι η πραγματικότητα, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσεις.
1: Άστα τώρα. Τώρα μην την πάμε εκεί την κουβέντα. Εγώ θα πω ότι δέχομαι άνθρωποι. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 ώρες εκπομπή και να συζητάμε μόνο για αυτό το θέμα.
0: Μου τη δίνει ο τρόπος ζωής σήμερα. Το λέω πολύ ξεκάθαρα.
1: Μα το λες πολύ γενικά. Τι εννοείς?
0: Όχι, ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής που βλέπω τους 25χρονους, πώς διασκεδάζουν, το πώς νομίζουν ότι πρέπει να είναι η ζωή. Και μου φαίνεται όλο αυτό πολύ παιδιάστικο.
1: Εντάξει,
0: είναι λες
1: όμως,
0: και έχουμε μείνει σε μια ηλικία των 10 χρονών και πρέπει να είμαστε στον αυτόματο. Βλέπω τους 30 σήμερα και λες και πρέπει να συνεχίσουν να ζούμε όπως ήμασταν φοιτητές. Συγγνώμη, παιδιά, η ζωή προχωράει. Δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω ως φοιτητής.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Εδώ τώρα είναι πολύ παραγωγικό. Έχει να κάνει με το κοινωνικό πλαίσιο, έχει να κάνει με το οικογενειακό πλαίσιο, έχει να κάνει με αυτό που περάσαμε με την καραντίνα και τον COVID που είναι πάρα πολύ.
0: Αυτό δικαιολογία μου φαίνεται.
1: Δεν είναι δικαιολογία. Έχει αλλάξει και ο τρόπος διασκέδασης. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Και μην κοιτάς, δες τα παιδιά, θα δεις τα παιδιά τα οποία μέσα στη φάση του κορονοϊού ήταν μικρά, θα δεις πώς θα εξελιχθούν. Έχουν ζήσει διαφορετικά πράγματα από εμάς. Μεγάλη κουβέντα, ανεξάντλητη. Εγώ θα πω όσοι θέλετε, κάντε παιδιά και για τον εαυτό σας, άμα τον γουστάρετε, και για να σώσουμε το δημογραφικό της χώρας. Αυτό θα πω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι μια καλή λύση.
1: Έτσι. Πάμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κρέτα One 102,3. Είναι εκπομπή μαζί. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, η οποία αγνοείται αυτή τη στιγμή. Προφανώς έχει κάποια δουλειά. Την περιμένω στο στούντιο. Άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε πριν. Τη συνεχίσαμε και με τη Μαρία off air. Ψιλοδιαφωνήσαμε, Μαρία. Την ακούτε να μπαίνει, κάνει και τη γνωστή φασαρία. Ο Αντώνης Τσαπίνος πάντα σε ρυθμίση του ήχου, ο οποίος μάλλον θα με δέσει με tire up και να μην κουνιέμαι και του χαλάω το μικρόφωνο. Άκης Αποστολογιωργάκης στη ρύθμιση της εικόνας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12.
1: Μικρόφωνο, θέλω να σου πω ότι έχουν έρθει μηνύματα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια απόκριση αυτή η κουβέντα. Και έξω τα. Άλλος λέει: Μαρία, καλά τα λες. Είναι συντηρητικές απόψεις του Δημήτρη. Άλλος λέει: Αλλά κάτσε να δω. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα βάλω ένα ερώτημα να το βάλω. Επειδή μπορείτε να στείλετε μηνύματα, πατήστε το μπλε κουμπί στο κρατεών.gr. Ενώ αναφέρομαι τώρα στους νέους ανθρώπους, όχι σε εμάς που έχουμε κάνει οικογένεια, έτσι, σε μένα που είμαι και
0: στην. Δεν λέω ότι είναι αυτοσκοπός. Σύγχρονος άνθρωπος ευθύνες.
1: Θέλω να κάνω ένα άλλο ερώτημα. Θέλετε να κάνετε παιδιά, τα ζευγάρια που είστε μαζί? Και αν όχι, γιατί δεν κάνετε? Ποιος είναι ο λόγος που τους αποθεί? Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Είπες πριν, και μετά θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο, το λέγαμε εκτός αέρα για την εποχή πριν από τόσα χρόνια, οι γιαγιάδες μας που ήταν δύσκολες συνθήκες. Μα κάτσε ρε Δημήτρη, τώρα θα πάμε στη δεκαετία του 40 και του 50 που κάνανε 10 και 15 παιδιά και δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν και οι γυναίκες ήταν χωράφια δουλειές.
0: Είναι τρομερά απλουστευμένο αυτό, έτσι όπως το λες. Γίνεται τρομερή απλούστευση. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Έχουν αλλάξει και οι άντρες.
0: Μα προφανώς.
1: Δεν είναι μόνο η αλλαγή της. Ναι, δεν είναι μόνο η αλλαγή της γυναίκας.
0: Λέω ότι ήμουν πολύ ξεκάθαρος. Ο σύγχρονος άνθρωπος που περιλαμβάνει και άντρες και γυναίκες δεν θέλει ευθύνες. Δεν θέλει ευθύνες. Του αρέσει η καλοπέραση. Γιατί έτσι έχει μάθει.
1: Στο έτσι και έτσι είμαι τώρα σε αυτό που λες.
0: Οι διαφωνίες είναι καλές.
1: Ναι, οι διαφωνίες είναι καλές. Εγώ πάντως θα πω ότι για μένα, και το κλείνω, παρόλο που δεν θέλω να λέω το προσωπικά μου, δεν είναι, που έχω κάνει παιδιά, δεν είναι η ολοκλήρωση ενός ανθρώπου. Για μένα το τι έχει κάνει παιδιά. Εννοείται ότι τα παιδιά μας δεν το συζητάω. Τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε, είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί. Προσπαθούμε να τα κάνουμε ανεξάρτητους ανθρώπους. Για μένα η ολοκλήρωση ενός ανθρώπου είναι η δουλειά του, οι φίλοι του. Δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας στα ταξίδια του, να είναι μέσα του ολοκληρωμένος. Κάντε παιδιά. Αν θέλετε.
0: Αυτό που λες πάντως για την ολοκλήρωση είναι εξαιρετικό, γιατί αν μιλήσουμε, αυτό που είπε και η συνομιλία που είχαμε πριν από λίγο, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν νιώθει ικανοποιημένος με τίποτα.
1: Κυρία Τραγάκη.
0: Ναι, κυρία Τραγάκη. Είπε πολύ ξεκάθαρα.
1: Θα σου πω όμως.
0: Άρα είναι πολύ σύνθετο θέμα.
1: Είναι πολύ σύνθετο.
0: Και μιλάω για το σύγχρονο άνθρωπο που δεν θέλει ευθύνες.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι ικανοποιημένος, έχει πάλι να κάνει με τα social και με το τι προβάλλεται.
0: Έχει να κάνει με το δυτικό τρόπο ζωής. Νομίζω αυτό που είπε κιόλας.
1: Έχει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είναι ανεξάντλητο. Ναι. Με ρωτάει εδώ πέρα και μια συνάδελφος από την Αθήνα. Τα στείλω τα φιλιά μου, θα τα στείλω. Στην Νίκη την Κότσου και στην Real News, δεν έχουμε πρόβλημα. Okay. Που με ρωτάει τι γίνεται, λέει, με το αεροδρόμιο Λίου στο Καστέλι. Τώρα, Νίκη, δεν προλαβαίνω να σου πω. Σου γράψω μετά. Αλλιώ σου πάτα κρατάω 102,3.
0: Μπορεί να τη πει όμω ότι αν έρθει, θα προσδιοθεί κανονικά στο Καστατζάκι. Ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν ρωτάει για λόγους ρεπορτάζ, αν θέλει να επισκεφτεί το Ηράκλειο. Θα τα πούμε μετά. Τα φιλιά μας στους συναδέλφους στην Αθήνα. Εδώ, μάχημοι, είμαστε όλοι. Διαβάζω εδώ το θέμα της Αντιγόνης Ανδρεάκη. Δεν θα το διαβάσω, γιατί έχουμε τον κύριο Πατριανάκο. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος. Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, τον καλέσαμε. Γιατί με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη και όλα αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και θα ήθελα έτσι την άποψή του και να ανοίξουμε μια κουβέντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Με αφορμή το θάνατο ενός καλλιτέχνη, βγήκαν στη δημοσιότητα πράγματα που εσείς ως γιατρός μπορεί και να τα ξέρατε, κύριε Πατριανάκο. Εγώ θα πω ότι μάλλον ζούσα σε έναν άλλο κόσμο. Θα το πω. Δεν περίμενα όλο αυτό που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Με κοιτάει ο Δημήτρης ο Κανάκης καλά-καλά. Ναι, δεν το περίμενα, ρε Δημήτρη, τι να πω. Και όσο κάνουμε ρεπορτάζ και περνάνε οι μέρες, μαθαίνουμε, θα πω τα απλά, κύριε Πατριανάκο, για botox party, μαθαίνουμε για σπίτια που μαζεύονται και κάνουν διάφορα έτσι. Εννοώ πιο απλές διαδικασίες, έτσι δεν μιλάμε για αυτό που έγινε σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μαθαίνουμε για ιατρεία που λειτουργούν παράνομα. Ήθελα λίγο τη γνώμη σας και είδαμε χθες και τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, που είδε ότι ουσιαστικά θα γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, θα γίνονται έλεγχοι, θα έχουμε λέει και ένα QR code που θα μπορούμε να βλέπουμε. Είπα πολλά. Ας ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα. Μία τοποθέτηση θέλω.
2: Εμείς δεν εκπλαγήκαμε, μπορείς να ξέρω βέβαια αυτό που είναι από το φάρι.
1: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Πατριανάκο, δεν σας ακούμε καλά.
2: Δεν με ακούτε.
1: Κάπως λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχετε σήμα ή φοράτε μήπως κάποιο bluetooth, ακουστικά, κάτι που θα βοηθούσε να το αφαιρέσετε?
2: Ναι, μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι,
2: τώρα
1: ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά που λέτε για τα botox πάτη και τα σπίτια και τα λοιπά, τα οποία είναι κάτι το οποίο είναι μη ελέγξιμο, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό όμως το οποίο ξέρω είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο εμείς τα είχαμε προδεί όλα αυτά, γιατί είχαμε μία αίσθηση του τι γίνεται botox και όχι μόνο σε ιατρία και σε χώρους μη. Είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, ενημέρωση προς το κοινό, όπου λέγαμε ότι προσέχτε που πηγαίνετε. Είναι από πέρσι τον Ιούνιο αυτό που είχε βγει. Είχαμε κάνει ένα συνέδριο που είχαμε φωνάξει, είχαμε κάνει ειδική συνεδρία για τις παρενέργειες όλων αυτών των αισθητικών παρεμβάσεων, διότι είπατε μια λέξη που θα σταθώ λιγάκι, ότι ναι, πιο απλά πράγματα όπως τον Botox, τίποτα δεν είναι απλό. Αν δείτε τις επιλογές του Botox πραγματικά θα εκπλαγείτε. Αυτό που ο κόσμος νομίζει, που ο απλός πολίτης που του λένε ότι έλα και εγώ θα σε φτιάξω, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι παρενέργειες έχει. Και όταν αυτές οι παρενέργειες έρθουν, τότε τα πράγματα πολλές φορές είναι και μία αναστρέψιμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο, του Υπουργείου Υγείας, του αρμόδιους φορείς, ποια είναι τα ιατρία αυτά τα οποία κάνουν παράνομες και παραπλανητικές πράξεις. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ξεκινήσει, γιατί έχουμε και Επιτροπή Ελέγχου. Θα εντατικοποιηθεί βέβαια, διότι και εμείς έχουμε κάποιους περιορισμούς, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο κόσμος, τον οποίο βέβαια δεν μπορεί να του δείξει ευθύνη, αλλά όμως από την άλλη ας προσέξουν που πηγαίνουν. Μην πιστεύουν αυτά τα οποία ακούνε. Ας ελέγξουν λιγάκι. Αυτός ο οποίος λέει ότι κάνει όλα αυτά είναι εξειδικευμένος, είναι πιστοποιημένος. Είναι γιατροί άνευ ειδικότητας, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι εγώ κάνω υαλουρονικά, κάνω να, το ένα, κάνω το άλλο. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κάθε ιατρική πράξη καταρχήν έχει και επιπλοκές. Η κάθε παρέμβαση μπορεί να έχει την οποιαδήποτε επιπλοκή. Και θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος ο γιατρός.
0: Κύριε Πατρενάκο, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στο Ηράκλειο έχουν πέσει στην αντίληψή σας, να το πω έτσι απλά, κομπογιανίτες?
2: Δεν θα πάρω τον ορισμό κομπογιανίτης, αλλά θα πάρω ότι έχει πέσει και έχουμε κλείσει και ιατρείο το οποίο έκανε τέτοιες πράξεις, ενώ ήταν άνευ ειδικότητας τότε.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πατριανάκο. Έτσι το έχω απορία, μπορεί να ακουστεί λίγο χαζή ερώτηση, αν και εγώ θεωρώ ότι καμία ερώτηση δεν είναι χαζή. Ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα, δηλαδή τελειώνει την ιατρική, κάνει το αγροτικό του, είναι γιατρός, αλλά δεν έχει ειδικότητα, πού μπορεί να δουλέψει?
2: Ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει ειδικότητα μπορεί να κάνει απλές ιατρικές πράξεις, μπορεί να ανοίξει και ένα ιατρείο, άνευ ειδικότητας ιατρείο, και να κάνει απλές ιατρικές πράξεις ή να εξετάζει έναν ασθενή. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να μου κάνουν μπότοξ και υαλουρονικά και πλαστικές επεμβάσεις και οτιδήποτε. Είναι σαφώς καθορισμένο από τον νόμο ποιοι γιατροί μπορούν να κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις. Δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί. Και από εκεί και πέρα οι γιατροί που για την ειδικότητά τους κάνουν ανάλογα με την παθολογία.
1: Άρα και στα κέντρα αισθητικής, σε κάποια κέντρα αισθητικής, κύριε Πατριανάκο, που κάνουν μπότοξ και όλες αυτές τις διαδικασίες, δεν άπτεται το αντικείμενο, δεν θα έπρεπε?
2: Εννοείται πως όχι, αν δεν γίνονται από ιατρό πιστοποιημένο, εννοείται πως όχι. Και εκεί πέρα δεν μπορούμε να παρέμβουμε σαν ιατρικό σύλλογος και έχουμε ενημερώσει την περιφέρεια. Είχαμε μιλήσει τότε με την περιφέρεια, η οποία είχε κάνει και αυτή κινήσεις για κέντρα αισθητικής τα οποία ακούγαμε, και αυτά θα πρέπει να δοτικοποιηθούν και ουδέν κακό αμυγές καλού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με αυτό το τραγικό γεγονός, αυτά τα οποία φωνάζαμε εδώ και 1,5 χρόνο ξαναέρχονται στο προσκήνιο με πολύ πιο επιτακτικό τρόπο.
0: Έχω μια πορεία. Οπότε, ολοκληρώστε.
2: Οπότε και εμείς θα πρέπει πιο επιτακτικά να κυνηγήσουμε. Με όποιους περιορισμούς έχουμε, με όποιες δυνατότητες έχουμε.
0: Μάλιστα. Για την ομοιοπαθητική θεωρείτε...
2: Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα.
0: Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα.
2: Okay. Δηλαδή ναι, αυτό όταν ακούω ομοιοπαθητική, ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Προσωπικά μένα με εκνευρίζει πάρα πολύ να ξέρω ότι η ανθρωπότητα έκανε τέτοια άλματα για να μπορείς να πάρεις μια πενικυλίνη να περάσει το κεφάλι σου, αλλά ένα ματζούνι να σου κάνει μεγαλύτερη. Αλλά αυτό είναι...
1: Τώρα εδώ μπαίνουμε και σε μια άλλη διαδικασία, κύριε Πατριανάκο, και νομίζω ότι το είδαμε και στην περίπτωση του θανάτου και δυστυχώς αυτή την υπόθεση με αυτό το τραγικό τέλος. Πόσο κάποιοι εκμεταλλεύονται τον πόνο, την απελπισία, την ελπίδα και μετά θα πω τη μεταδοξία ενός ανθρώπου.
2: αυτό, σκεφτείτε, ανατρέξτε, εγώ είμαι και παλιότερο, στο νερό του Καματερού,
1: ναι,
2: ανατρέξτε
1: βέβαια,
2: στη Φραπελιά, ανατρέξτε, ναι, ναι, ότι πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα πουλήσουν ελπίδα, και πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι οι απογοητευμένοι, οι οποίοι δεν έχουν, οι οποίοι θέλουν μια ελπίδα για να κρατηθούν. Αυτό, το να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, είναι ό,τι χειρότερο.
1: Πάντως είδαμε και τον Υπουργό, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Γεωργιάδη, που είπε και για τις διαδικτυακές διαφημίσεις ότι θα μπει ένα φρένο και σε αυτό.
2: Επιτέλους, διότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για τα social media, υπάρχει ένα πλαίσιο για την ιατρική διαφήμιση, απαγορεύεται η πληρωμή κτλ. Social media δεν είναι πληρωμή. Ο άλλος βγαίνει και γράφει. Υπάρχει βέβαια το πλαίσιο ότι απαγορεύεται ένας γιατρός να διαφημίζει τον εαυτό του, και το μόνο που του επιτρέπει είναι να ενημερώνει το κοινό για θέματα δημόσιας υγείας που άπτονται της ειδικότητάς του. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να ελέγχει τα social media όλων των ιατρών, να μπαίνεις κάθε μέρα. Εγώ, ας πούμε, το έχω κλείσει στο Facebook. Πώς θα δω τι βγάζει ο καθένας. Πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που αυτές οι διαφημίσεις, ειδικά όταν είναι παραπλανητική διαφήμιση, να πρέπει να τιμωρείται έστω και αυτεπάγγελτα.
1: Το λέμε, κύριε Πατριανάκο, γιατί εντάξει, κάποιοι το έβλεπαν, εμείς τα είδαμε και μετά την υπόθεση αυτή, και τους συγκεκριμένους γιατρούς και τη συγκεκριμένη γιατρό αναφέρομαι με την υπόθεση αυτή, που πήγαινε σε συνέδρια και μιλούσε, που παρουσίαζε αυτό το μηχάνημα, που έκανε διαδικτυακές διαφημίσεις, και όλοι απορούσαμε, δεν υπήρχαν μηχανισμοί, δεν υπήρχαν φραγές, δεν υπήρχε, όλοι ήξεραν αλλά κανείς δεν μίλαγε.
2: Να το πάρω λίγο διαφορετικά, όντως θα πρέπει και στα ιατρικά συνέδρια ποιος καλείται και ποιος μιλάει, για αυτό άλλωστε είναι και η αξιοπιστία ενός συνεδρίου, να περνάει από έναν έλεγχο, τουλάχιστον στα ιατρικά συνέδρια τα οποία αφορούν καρδιολογία, π.χ. παθολογία κτλ. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι οι αναγνωρισμένοι, και τους οποίους τους έχουμε. Τώρα όταν μιλάμε για συνέδρια εναλλακτικής ιατρικής ή ημερίδες, εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τις ανακοινώσεις του Υπουργού αναφορικά με το QR code που ανέφερε και η Μαρία πριν από λίγο. Αυτά τα θεωρείτε σωστή κατεύθυνση και πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστούν στην πράξη?
2: Αυτό είναι ένα app, ήδη όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Ιατρικού Συλλόγου και να δει τι ειδικότητα έχει ο καθένας. Δηλαδή μπαίνω και βλέπω ότι ο Πατριανάκος είναι καρδιολόγος. Ωραία, πάω στον καρδιολόγο. Μπαίνω και βλέπω ότι ο Πατριανάκος είναι άνευ ειδικότητας. Ξέρω ότι θα πάω σε ένα...
1: Το χάσαμε τον κύριο. Σας ακούμε, ναι.
2: Ναι, είναι πολύ εύκολο να μπει στο site του Ιατρικού Συλλόγου και να δεις καταρχήν τι ειδικότητα έχει. Από εκεί και πέρα το τι πράξη μπορεί να κάνει κάθε ειδικότητα, το οποίο ανέφερε ο Υπουργός, αυτό θα είναι ένα καλό, θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι να ξέρει ο ασθενής ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η πράξη την οποία μου υπόσχεται ο συγκεκριμένος ιατρός.
1: Έχει έρθει μια ερώτηση από μια ακροάτρια. Βλέπετε τώρα βγαίνουν πράγματα, κύριε Πατριανάκο, στο φως της δημοσιότητας και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Όταν λείπαμε σε ένα γενικό ιατρό, αυτό είναι γιατρός άνευ ειδικότητας?
2: Όχι, όχι, ο γενικός γιατρός είναι ειδικότητα.
1: Ο γενικός γιατρός είναι ειδικότητα. Έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί να υπάρχει
2: σύγχυση
1: και ένα μπέρδεμα στον κόσμο.
2: Να ξεκαθαριστεί αυτό, ο γενικός γιατρός είναι ειδικότητα, είναι βασική ειδικότητα, είναι εκεί που έχουμε στηριχθεί για τον προσωπικό γιατρό. Ο γενικός γιατρός είναι ειδικότητα. Είναι άλλο ο γιατρός αν...
1: Μάλιστα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι θεωρείται ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να λειτουργούν σε μια εγρήγορση. Αυτό καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, κύριε Πατριανάκο.
2: Γίνεται πιο επιτακτικό πλέον.
1: Ως πρόεδρος που ηγείστε του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, θα κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, θα το διεκδικήσετε?
2: Ήδη έχουμε κινηθεί και σας είπα, γίνεται πιο επιτακτικό με όσα μέσα έχουμε να το κάνουμε πιο μεθοδικό και πιο γρήγορο και πιο, δηλαδή πρέπει να κινηθούμε κι εμείς, διότι τα λέγαμε, είδαμε ότι φτάσαμε στο σημείο να έρθει, είχαμε κάνει κάποια πράγματα, φτάσαμε στο σημείο μιας κατάστασης όπου όταν βλέπετε στο κέντρο της Αθήνας να λειτουργεί τέτοιο ιατρείο στο Κολωνάκι και να πεθαίνει αδίκως ένα δημόσιο πρόσωπο και ξανανοίγει πάλι η κουβέντα, μας δίνει, αν θέλετε, και την ευκαιρία, μας το πω έτσι, να κινηθούμε και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πατριανάκο. Τώρα σας ρωτάω και νομίζω ότι και θα σας αποδοσμεύσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Ρωτάω σαν να έχω πάει με ένα φίλο μου και τα συζητάμε για καφέ, ειλικρινά, γιατί έχει ανοίξει ένας μεγάλος κύκλος συζητήσεων με όλη αυτή την ιστορία που μας στενοχώρησε, που μας θύμωσε. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Συγχωρέστε με. Δεν γνωρίζω. Οποιοσδήποτε άνθρωπος σπουδάσει ιατρική και βγει με το πτυχίο του μπορεί να κάνει κάρπα και να χρησιμοποιήσει απνιδωτή. Θεωρώ ότι μπορεί. Έτσι δεν είναι?
2: Θεωρώ ότι οφείλει.
1: Οφείλει. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν άνθρωποι.
2: Υπάρχει και μάθημα στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, άρα γνώριζαν, αλλά για άλλους λόγους θεωρούμε ότι δεν το έκαναν. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει γιατρός ή νοσηλευτής. Δεν ξέρω, και νοσηλευτές δεν ξέρουν που δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία.
0: Να προσθέσω κάτι ακόμα.
2: Εδώ μπαίνετε σε ένα μεγάλο κομμάτι, το ότι δεν απαιτείται στο ιατρείο να έχουν κάνει τα μαθήματα του ALS, δηλαδή το life support, adult life support, για να ανοίξει ένα ιατρείο. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Όπως και δεν είναι υποχρεωμένα τα ιατρεία να έχουν μέσα απνιδωτή, μόνο εάν κάνουν πράξεις οι οποίες θεωρητικά μπορούν να φέρουν τέτοια παρενέργεια. Αλλά εδώ ανοίγεται ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Εγώ το ρωτάω για τον εξής λόγο. Αν εγώ επισκεφτώ για μια ιατρική πράξη σοβαρή, τώρα δεν είπα να πάω να μου πάρουν αίμα ή σε ένα παθολόγο και μου συμβεί το οτιδήποτε, εγώ σαν ασθενής νιώθω ασφαλής που είμαι σε ένα ιατρείο, γιατί θεωρώ στο μυαλό μου ότι ό,τι και αν μου συμβεί θα κάνει τα απαραίτητα και θα προσπαθήσει. Δεν ξέρω, Δημήτρη, και εσύ έτσι δεν νιώθεις?
2: Και έτσι πρέπει να αισθάνεστε.
0: Απλώς επίσης, αν είχατε έναν ασθενή ο οποίος συνέβαινε κάτι, δεν θα το συνοδεύατε με το ΚΑΒ? Για να... Αυτό ήθελα
1: καλά,
0: να προσθέσω.
1: Καλά, τώρα εγώ αυτό το θεωρώ δεδομένο. Άλλο μεγάλο θέμα τώρα και αυτό, κύριε Πατριανάκο.
0: Δεν είναι δεδομένο.
2: Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε. Δεν αφήνεις έναν ασθενή που είναι σε κίνδυνο μόνος του. Δεν το συζητάμε, είναι βασική ιατρική ευθύνη αυτό. Δεν αφήνεις έναν ασθενή ο οποίος είναι σε κίνδυνο να πάει μόνος του. Ειδικά αν έχει πάει μονάδα, με γιατρό, εντάξει, πες.
1: Είναι ο γιατρός, ο συνάδελφος.
2: Είναι ηθική υποχρέωση να πάω και εγώ μαζί με τον ασθενή το δικό μου. Αλλά αν είναι και χωρίς ιατρό, δεν αφήνεις έναν τέτοιο ασθενή να με.
1: Εντάξει, εδώ νομίζω, κύριε Πατριανάκο, ότι πέσαμε σε μια άλλη περίπτωση με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι άνθρωποι άφησαν αβοήθητο, γιατί ήθελαν να καλύψουν, εγώ θα το πω, Δημήτρη, τον εαυτό τους, και άφησαν αβοήθητο έναν άνθρωπο. Στα 3 λεπτά ήταν ο ευαγγελισμός. Εδώ είναι κι άλλο ένα θέμα και κλείνω με αυτό, κύριε Πατριανάκο. Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν είστε νοσοκομιακός γιατρός, αλλά σίγουρα θα γνωρίζετε.
2: Είμαι νοσοκομιακός.
1: Όχι, είστε. Καλά λέτε. Ναι, είστε. Βέβαια, είστε νοσοκομιακός. Εγώ θα ρωτήσω και το εξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι είχε κληθεί το ΕΚΑΒ την ώρα που έπρεπε να έχει κληθεί. Ναι. Πήγαν στο νοσοκομείο Ελπής που είναι στην Αλεξάνδρας. Σε έκτακτες περιπτώσεις δεν θα μπορούσε ένα νοσοκομείο που είναι πιο κοντά να δεχτεί έναν ασθενή? Δηλαδή όταν δεν εφημερεύει.
2: Τα νοσοκομεία με το που έρχονται υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στα ΤΕΠ ούτως ή άλλως για να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει στον ευαγγελισμό, να δοθούν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία
1: να μεταφερθεί στο εφημερεύον. Γίνεται αυτό και μπορεί να γίνει. Υπάρχει
2: προσωπικό. Ναι. Και βέβαια και γίνεται.
1: Το ρωτάω γιατί σκεφτόμουν εγώ που δεν είμαι γιατρός, ούτε ξέρω επενδυτού να χρησιμοποιήσω, ούτε ξέρω ΚΑΡΠ. Αν συνέβαινε αυτό και ήμουν 3 χρόνια από τον Ευαγγελισμό, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν αυτό, Δημήτρη. Ναι. Να καλέσω βοήθεια από εκεί για να σώσω έναν άνθρωπο. Απλά ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία και να γίνεται. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Και εγώ από την ταραχή μου τώρα με έχει αυτή η υπόθεση, νομίζω ότι η κυρία Πατριανάκο μας έχει στενοχωρήσει, θυμώσει, απογοητεύσει. Όλα αυτά που έχουν
2: γίνει. Ναι. Το θέμα είναι ότι μην αγοράζει ο κόσμος ελπίδα, ας κοιτάει τι υπόσχεται ο γιατρός και εμείς από την πλευρά μας, διότι δεν είναι υπεύθυνος μόνο ο κόσμος, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι αν αφήνουμε τους ιατρούς να κάνουν παραπλανητική ιατρική, να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας και οι δύο πλευρές. Διότι θα μας δώσει το πλαίσιο να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.
1: Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ.

0: Εδώ, πώς φάνηκαν όλα όσα
1: ψήσεις? Πολλά μου φάνηκαν και εδώ είδα και ένα μήνυμα, το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Το μπλε, λέει, αίμα του, το μπλε σκορπιό, μπλε αίμα από το σκορπιό, το θυμάστε? Ναι, ήταν και αυτό παλιά, δεν ξέρω, το θυμάσαι, Αντώνη, στο πλαίσιο που και καλά έπρεπε να πάνε στην Κούβα, ξέρω εγώ, που θα πηγαίνανε και να παίρνουν το τέτοιο από το μπλε σκορπιό, γιατί υποτίθεται ότι έδινε ίαση στους καρκινοπαθείς και πόσες άλλες τέτοιες, συγγνώμη για την έκφραση, μπούρδες θα ακούσουμε. Εύχομαι μόνο, Δημήτρη, ο κόσμος μετά από όλο αυτό, που δυστυχώς έπρεπε να φύγει ένας επώνυμος άνθρωπος, να είναι πιο προσεκτικός, να κινηθεί η πολιτεία και οι αρχές στον δρόμο και στο πλαίσιο που θα πρέπει, και εμείς να προσέχουμε περισσότερο και να το ψάχνουμε περισσότερο. Ζητάτε γνώμη από γιατρούς, από επιστήμονες, από ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Μην πιστεύετε τον καθένα που βγαίνει και μιλάει και έχει τη διαφήμιση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Και να πω κάτι άλλο, επειδή έχει γίνει σάλος με ένα βίντεο που φαίνεται ότι κάνει συνέδρια και αυτά. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο διαδίκτυο, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένα. Παίρνεις ένα απόσπασμα από κάπου που μιλάνε άλλοι και το φτιάχνεις και φαίνεται ότι μιλάνε σε σένα. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, και δεν το λέω για το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Αυτό πήγα να πω, το λες γενικά.
0: Γενικά, βέβαια. Έχω δει τέτοια πράγματα πάρα πολλές φορές. Και να νομίζω ότι μιλάει, ξέρω εγώ, ο Bill Gates μιλάει στο κανάλι ενός άκυρου στο YouTube. Υπάρχουν τέτοια
1: καλά, πράγματα. Καλά, εντάξει τώρα. Εδώ οι άλλοι πίστευε ότι την πήρε ο Ρονάλντο για να τη.
0: Όχι. Απλά, άμα είναι καλοφτιαγμένο.
1: Καταλαβαίνω. Και δεν είσαι σίγουρο. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Επιστήμη, ιατρική, εμπιστευτείτε τους γιατρούς, τους επιστήμονες. Και πάρτε και δεύτερη και τρίτη γνώμη, αλλά. Γιατρούς, επιστήμη, βλέπετε τι μπορεί να γίνει και τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Δεν είπαμε ότι όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι ιατροί, γιατί ιατρός ήταν και αυτός παθολόγος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κομπογιανίδες που δεν ήθελε ο κ. Πατριανάκος να χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση. Εμείς τη χρησιμοποιούμε.
0: Λογικό.
1: Υπάρχουν σωστοί επιστήμονες που έχουν, που τηρούν τον όρκο και τέτοιο. Νομίζω ότι αν ήρθε η ώρα να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση, αν δεν γίνει τώρα, ας τα βράστα. Δεν θα γίνει ποτέ. Μουσικούλα, τίτλους ειδήσεων. Έρχεται η Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ μαζί, Δημήτρης Κανάκης,
0: Μαρία Ορφανάκη,
1: μέχρι και τις 12.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη οι έρευνες νότια της Γάβδου για τους 25 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο της Κυριακής. Ίσορος που ανασύρθηκε ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο. Την ίδια ώρα 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε νέα επιχείρηση νότια του νησιού. Σήμερα στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κάθετα αντίθετος με τα σενάρια που θέλουν να δημιουργηθεί δομή μεταναστών στο ασίμι του Δήμου Γόρτινας, εμφανίστηκε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος της περιοχής Μιχάλης Κοκολάκης. Στον ανακριτή οδηγείται αυτή την ώρα η 18χρονη μητέρα του 17 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζελίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και θλάση. 53χρονος στα Χανιά έβαλε τέλος στη ζωή του, τον εντόπισε απαγχωνισμένο ο πατέρας του. Νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι Χούθοι ενώ ενισχύουν τις θέσεις τους στις ακτές της Ιεμένης. Στην Κρήτη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα, κυρίως στα νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπω.

0: 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε τη Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση εικόνας έχουμε τον Άκη Αποστολογιωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr. Μπαίνοντας πάνω δεξιά θα δείτε δύο κουμπάκια. Το ένα είναι κόκκινο και το άλλο είναι μπλε. Πατώντας το κάθε ένα ξεχωριστά μπορείτε είτε να μας ακούσετε διαδικτυακά είτε ακόμη να μας δείτε. Και όλες μέσω του live streaming. Λίγο παρακάτω υπάρχει και η φόρμα όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε όλα όσα σκέφτεστε που θέλετε να τα συζητήσετε εδώ μεταξύ μας. Για τους πιο παραδοσιακούς τώρα μπορείτε πάντα να μας καλείτε και τηλεφωνικά στο 28 13 83 2 82 και να μας λέτε όσα θέλετε. Όμως σήμερα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι διάφορα τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και εμείς έχουμε ξεχωρίσει κάποια από αυτά για να τα συζητήσουμε εδώ μεταξύ μας.

Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα με ένα νέο το οποίο δεν το λέει σε καμία περίπτωση ευχάριστο και πρόκειται για ένα μωρό, ένα νεογέννητο μωράκι 17 ημερών το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου και πρόκειται για μια περίπτωση η οποία πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση καθώς το νεογνό αυτό μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο και φέρεται η 18χρονη μητέρα του να το χτύπησε στο κεφάλι. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Να πούμε βέβαια ότι η 18χρονη μητέρα μεγαλώνει το μωρό μόνη της και αρχικά όταν πήγε στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων είπε ότι το παιδί έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι, ωστόσο μέσα από τις εξετάσεις οι οποίες διενεργήθηκαν στο βρέφος διαπιστώθηκε ότι το παιδί έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις αλλά και εσωτερική αιμορραγία. Έπειτα κλήθηκαν φυσικά οι αρχές οι οποίες βρέθηκαν στο σημείο, συνέλαβαν τη μητέρα η οποία μητέρα σήμερα οδηγείται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών στα Χανιά προκειμένου να απολογηθεί. Να πούμε βέβαια ότι ενώ η μητέρα αρχικά είπε ότι το παιδί έπεσε από ύψος, φαίνεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε κάπως στους αστυνομικούς ότι το χτύπησε, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια άλλη πληροφορία γνωστή. Τώρα, η ψυχολογία της μητέρας φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα βεβαρημένη, ένα κορίτσι μόλις 18 χρονών, το οποίο δεν εργάζεται και είναι με ένα παιδί στο σπίτι των γονιών της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να το μεγαλώνει μόνη της. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να οδηγεί σε ένα ιδιαίτερο ψυχολογικό κοκτέιλ, χωρίς βέβαια να δικαιολογείται μία πράξη. Η μητέρα βέβαια κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη και αναμένεται να δούμε τι θα ισχυριστεί ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών.

Τώρα θα πάμε λίγο πιο μακριά και θα επαναφέρουμε πάλι το θέμα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Αν θυμάστε καλά, σας το είπα και χθες ότι υπήρχε μια μεγάλη πιθανότητα να πάρουν και άλλη μια προθεσμία οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προκειμένου να απολογηθούν σήμερα. Αυτό θα γινόταν εφόσον θα είχαμε αναβάθμιση της κατηγορίας. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε λοιπόν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα λοιπόν αναμένονται οι απολογίες των δύο γιατρών και να πούμε βέβαια ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα της έκθεσης από τα εργαστήρια εγκληματολογικών ερευνών. Με βάση λοιπόν το νέο κατηγορητήριο, εάν αυτοί οι δύο γιατροί καταδικαστούν, προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα ποινή ισόβιας κάθριξης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν σοβαρέψει αρκετά τα πράγματα. Γύρω στη μία το μεσημέρι θα αναμένονται οι απολογίες τους. Βέβαια υπάρχει έτσι η πληροφορία ότι θα καταθέσουν γραπτά υπομνήματα και βέβαια θα απαντήσουν και σε κάποιες ερωτήσεις που θα θέσει ο ανακριτής. Και παράλληλα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση ακόμη και στα social media για το πώς διεξάγονται οι έρευνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιό του. Έτσι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τι ψάχνουν οι αρχές, ψάξτε τους γιατρούς, αφήστε μην ψάχνετε τον Μαζονάκη, αφήστε τον εκεί που είναι. Εντάξει παιδιά, σε τέτοιες περιπτώσεις καταλαβαίνετε ότι οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν κάθε κομμάτι του παζλ, το οποίο κομμάτι μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε ένα χρηματοκιβώτιο του, το χρηματοκιβώτιο του θανόντα σε αυτή την περίπτωση, και φυσικά πώς αλλιώς θα δέσουν τα κομμάτια εάν δεν βρεθούν και κάποια κρίσιμα στοιχεία τα οποία μπορεί να κρύβονται οπουδήποτε. Κλειδί παραμένει η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ, κλειδί παραμένει και η κατάθεση του οδηγού ταξί και φυσικά αυτή η περιβόητη, διαβόητη φωτογραφία από το μηχάνημα που έδειχνε την ένδειξη για το αν και πότε βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια ο Γιώργος Μαζονάκης. Εξετάζεται λοιπόν το φωτογραφικό υλικό από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί, να δουν εάν φαίνεται ποιες ζωτικές λειτουργίες του καταγράφονταν από τις ενδείξεις του μηχανήματος την κάθε χρονική στιγμή. Φυσικά έχουμε και το τηλεφωνικό απόρτο, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστωθεί εάν και με ποιο πρόσωπο ενδεχομένως έστειλαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Είχαμε βέβαια και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε για ακόμη μια φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, δεν ήταν σωστοί στη δουλειά τους. Πήγαιναν οι γιατροί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να κάνουν τους ελέγχους και έβγαζαν λίγο τα μηχανήματα έξω, στο μπαλκόνι. Παιδιά, αυτά τα πράγματα τώρα εμένα μου γεννούν διάφορες απορίες. Δηλαδή θα πας, θα κάνεις έναν έλεγχο, λογικό είναι να δεις τους εσωτερικούς χώρους, θα σκεφτείς ότι ο άλλος είναι απατεώνας, να τα βγάλεις στο μπαλκόνι. Το πιθανότερο είναι πως όχι, αλλά αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, δεν θα βγεις και μέχρι στο μπαλκόνι. Μετά τι μπαλκόνι είναι αυτό, να πηγαινοφέρνουν με τα ροδάκια συνέχεια τα μηχανήματα, είναι λίγο να απορείς. Και με το πόσο βαθιά τελικά τσεκάρουν κάποια πράγματα και πόσο απονήρευτη μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις, να μην φαντάζονται πού μπορεί να φτάσει μία κατάσταση. Πάντως το δεδομένο ότι οι αρχές δεν είχαν εντοπίσει νωρίτερα κάποιο μηχάνημα παραμένει. Έκαναν ελέγχους, δεν είχαν βρει κάτι, παρόλο που ήταν ογκώδη, παρόλο που ήταν μεγάλα τα μηχανήματα αυτά. Θέλουν να εντοπίσουν τους απατεώνες, πάντα θέλουν να εντοπίζουν τους απατεώνες, το σύστημα δεν το καταφέρνει. Ελπίζουμε να μην έχουν χαθεί άλλες ζωές, θα πω εγώ, και να μην το έχουμε μάθει. Ελπίζω να μην χαθούν άλλες ζωές μελλοντικά και να μην τύχει να το μάθουμε κιόλας. Αν είναι κάποιος που δεν είναι γνωστός, μπορεί να μην βγει ποτέ στη δημοσιότητα, γιατί κάπου διάβαζα κιόλας χθες ότι για να κάνεις μία καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και από πάνω. Οπότε για φανταστείτε να πρέπει ο άλλος να κάνει καταγγελία, να μην έχει τα χρήματα, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, και να κάνει πίσω εξαιτίας αυτού. Είναι ένα θέμα, έχουν ανοίξει πολλά παρακλάδια. Και περιμένω εγώ προσωπικά να δω πώς θα κινηθεί το σύστημα από εδώ και στο εξής και αν πραγματικά θα λειτουργούν έτσι όπως πρέπει τα πράγματα με τους ελέγχους και αυτό που λέμε ελεγχιστή, αν θα μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.

Θα επιστρέψουμε όμως για λίγο στο πρώτο θέμα, καθώς φαίνεται πως η 18χρονη πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη και να δώσει τότε τις εξηγήσεις της για το πώς βρέθηκε το μωρό της, το λίγο παραπάνω από 2 εβδομάδων μωρό της, να φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα. Να σας πω βέβαια ότι η μητέρα κατά τη σύλληψή της φαίνεται πως υπέδειξε τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος βέβαια δεν το έχει αναγνωρίσει και μάλλον δεν επιβεβαιώνεται. Θα δούμε, θα κινηθούν κάποιες διαδικασίες από ό,τι καταλαβαίνετε, προκειμένου να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς σε αυτή την υπόθεση. Τώρα κάποιες άλλες πληροφορίες έτσι που έρχονται ανεπιβεβαίωτες και αυτές είναι ότι η κοπέλα, το κορίτσι αυτό, συνήθιζε να φεύγει από το σπίτι, είχε έτσι κάποιο θέμα με τις εξαρτήσεις, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το πολύ βασικό είναι ότι το παιδί δεν έχει ξεφύγει ακόμη από τον κίνδυνο και οι γιατροί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν προκειμένου να το κρατούν σε σταθερή κατάσταση. Όμως θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο απασχολεί επίσης πολύ κόσμο πάρα πολύ καιρό. Ποιες είναι οι τιμές στα καύσιμα? Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, βλέπουμε αλλαγές στα βαρέλια, βλέπουμε παγκόσμιες εξελίξεις. Τελικά τι γίνεται με την τιμή της βενζίνης και κατά πόσο μπορεί να είμαστε κι εμείς λίγο πιο χαλαροί με τα πορτοφόλια μας όταν πηγαίνουμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε σε πολύ λίγο με έναν άνθρωπο ο οποίος φυσικά είναι ειδικός να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά πρώτα θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ μέσα από τη συχνότητα του Creta One 102,3 στα FM και φυσικά μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr. Επιστρέψαμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο σίγουρα σας αφορά όλους, μας αφορά όλους όσους κυκλοφορούμε στο δρόμο. Θα πούμε για τα καύσιμα, ποιες είναι οι τιμές των καυσίμων, τα οποία εντάξει, αλήθεια είναι ότι μας ταλαιπωρούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά πιο ειδικός να μας μιλήσει για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Γιάννης Μαυράκης, ο πρόεδρος πρατηριούχων Ηρακλείου, που θα τον καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυράκη.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε νέες αυξήσεις στα καύσιμα, έχουμε βασικά σκαμπανεβάσματα συνεχώς με ένα τρόπο που και ο απλός καταναλωτής τελικά δεν μπορεί να παρατηρήσει ποιες είναι οι τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εσείς τι εικόνα έχετε, ποια είναι η εικόνα της μέσης τιμής σήμερα για τον καταναλωτή?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς είμαστε αντιμετώπιοι τους τελευταίους μήνες με ραγδαίες αυξήσεις όσον αφορά τα ενεργειακά προϊόντα, ειδικότερα να μιλήσουμε για τα καύσιμα που είναι στο αντικείμενό μας, και οι τιμές έχουν ξεφύγει πραγματικά. Σήμερα η μέση τιμή για τη βενζίνη αμόλυβδη είναι 2 ευρώ και 19 λεπτά το λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Να σας θυμίσω ότι αυτά τα δύο προϊόντα επιδοτούνται ήδη με 10 και 15 λεπτά αντίστοιχα, που σημαίνει ότι αν δεν είχαμε και αυτές τις επιδοτήσεις που έχει δώσει το κράτος και τα δηληστήρια, οι τιμές και για τα δύο προϊόντα θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 30 λεπτά. Το δυσίωνο είναι ότι δυστυχώς δεν βλέπουμε κάπου να υπάρχει μια αποκλιμάκωση, και μάλιστα οι αυξήσεις που έχουμε δεχθεί την τελευταία εβδομάδα, που είναι αρκετά μεγάλες, δεν έχουν περάσει ακόμη στην κατανάλωση, που σημαίνει ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες ακόμα υψηλότερες τιμές. Και είμαστε και ένα μήνα πριν από την έναρξη της περίοδου του πετρελαίου θέρμανσης, όπου και δυστυχώς, αν σήμερα ξεκινούσε το προϊόν πετρέλαιο θέρμανσης να διακινείται στην αγορά, η τιμή του δεν θα ήταν κάτω από 1 ευρώ και 90 λεπτά. Αυτός είναι και ο λόγος που σαν Ομοσπονδία πιέζουμε πάρα πολύ την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να βοηθήσει σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα και με κάθε τρόπο να κάνει προσιτό το προϊόν. Άρα να επιδοτήσει το προϊόν και το επίδομα θέρμανση το οποίο δίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο, αρχικά να το ενισχύσει και εν συνεχεία να το ενσωματώσει στην τιμή της αντλίας και όχι να το δώσει με τη λογική της επιδοματικής πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Πιστεύετε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα είναι εφικτό οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης να πέσουν κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει πολλά πράγματα στην αγορά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε δει ραγδαίες ανατιμήσεις, έχουμε δει και ραγδαίες πτώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην προσφορά του διυλισμένου προϊόντος. Και γιατί το τονίζω αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην παραγωγή του αργού. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια κοιτούσαμε το τι κάνει το Brent, η τιμή του Brent. Η τιμή του Brent σήμερα είναι στα 108 δολάρια. Το έχουμε ξαναδεί στα 108 δολάρια και δεν είχαμε δει τη τιμή της βενζίνης όταν ήταν στα 108 δολάρια να είναι στο 2,30. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί χρηματιστηριακά υπάρχει στο χρηματιστήριο και το έτοιμο προϊόν. Δηλαδή δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο μόνο το Brent, αλλά διαπραγματεύεται χωριστά και η βενζίνη, χωριστά και το πετρέλαιο, χωριστά και το φυσικό αέριο και το υγραέριο και πάει λέγοντας. Τα παράγωγα δηλαδή. Αυτά συνήθως ακολουθούσαν μια ίδια πορεία με το Brent. Σήμερα όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά λόγω και του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, έχουν χτυπηθεί δηληστήρια και έχουν κλείσει οι δηληστηριακές μονάδες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο αργό πετρέλαιο, υπάρχει πρόβλημα στο έτοιμο προϊόν, σε αυτόν που παράγει έτοιμο προϊόν. Αυτός είναι και ο λόγος που η τιμή έχει φτάσει εκεί ψηλά, και αυτός είναι και ο λόγος που, επειδή η προσφορά έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, δύσκολα θα δούμε ραγδαία πτώση άμεση.
0: Πιστεύετε είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τον καταναλωτή, δηλαδή κάνει έκπτωση πλέον όταν έρχεται να βάλει καύσιμα, ή μάλλον μπορεί να βάλει λιγότερες φορές, να μειώσει τις μετακινήσεις του προκειμένου να γλιτώσει κάποια χρήματα?
1: σαφώς και έχει επηρεάσει, γιατί φανταστείτε ότι σήμερα ένας μέσο καλάθι, το οποίο είναι στα 20 ευρώ, δηλαδή ένας καταναλωτής κατά βάση βάζει περίπου 20 ευρώ στο αυτοκίνητό του, τα 20 ευρώ σήμερα είναι κάτω από 10 λίτρα. Κάτω από 10 λίτρα καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος σε δύο μέρες είναι κάτι το οποίο το έχει δαπανίσει. Άρα το κόστος έχει γίνει πάρα πολύ ψηλό. Είναι λογικό να περιορίσει τις μετακινήσεις του ο κόσμος. Εμείς το βιώνουμε στα πρατήριά μας, βιώνουμε την ανησυχία του κόσμου, βιώνουμε όλη αυτή την αγανάκτηση την οποία βλέπουμε στα μάτια του κόσμου, και αυτός είναι και ο λόγος που εμείς, επειδή θέλουμε να έχουμε ένα προσιτό προϊόν για τον καταναλωτή, ένα προϊόν το οποίο να είναι ανεκτό για όλους μας, γιατί όλοι είμαστε πολίτες, όλοι μετακινούμαστε, να μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις του ο κόσμος τουλάχιστον τις αναγκαίες. Και εδώ φαίνεται ότι είναι πρόβλημα ακόμη και αυτό. Δυστυχώς στην αγορά ενέργειας βιώνουμε αρκετά προβλήματα, και εδώ το κράτος θα πρέπει να δείξει ότι είναι παρόν. Οπότε περιμένουμε μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, να δούμε πολύ γενναία πράγματα από το κράτος, και ελπίζω ότι θα επαληθευτούμε.
0: Είπατε προηγουμένως, κύριε Μαυράκη, και για το πετρέλαιο θέρμανσης, που εντάξει, εμείς εδώ στην Κρήτη, επειδή έχουμε καλοκαιρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν το αναζητούμε πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες περιοχές λίγο πιο ορεινές, βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για το πετρέλαιο κίνησης?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη ακόμα είναι αρκετά νωρίς, οπότε δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές. Σίγουρα στην εκκίνηση της περίοδου υπάρχουν αρκετός κόσμος ο οποίος προνοεί και παίρνει μια ποσότητα πετρελαίου, έτσι, για να προμηθευτεί και να καλύψει ένα μέρος του χειμώνα του. Αλλά φέτος τα πράγματα είναι δυσίωνα. Εγώ επαναλαμβάνω, στείλαμε προχθές μια επιστολή, την κάναμε και δελτίο τύπου σαν ομοσπονδία, να δοθεί η επιδότηση στην αυλία, έτσι ώστε το προϊόν να πέσει και να το πάρουν όλοι. Γιατί είναι σημαντικό το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και η μειωμένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και προς τους καταναλωτές και προς τις επιχειρήσεις. Και το λέω για τους καταναλωτές, γιατί είχαμε τα φαινόμενα όλα τα προηγούμενα χρόνια, που υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πραγματικά δικαιούχοι και δεν έπαιρναν την επιδότηση για διάφορους λόγους, και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να παίρνουν την επιδότηση και την έπαιρναν. Αυτή η αδικία θα πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί στην αυλία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν όλοι οι καταναλωτές, και θα πρέπει να δοθεί οριζόντια.
0: Βλέπετε ο κόσμος να στρέφεται και στα νοθευμένα καύσιμα? Έχουμε δει στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, να συμβαίνει αρκετά συχνά να πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίμων και να βάζουν νοθευμένα καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ στην Κρήτη? Υπάρχει σαν επιλογή?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν ομοσπονδία είναι σημαία μας να πατάξουμε την παραβατικότητα. Η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι στην Κρήτη το επίπεδο παραβατικότητας είναι απειροελάχιστο. Οπότε εδώ έχουμε μια μεγάλη υγεία στον χώρο των καυσίμων, δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο για την υπηρετική Ελλάδα. Στην υπηρετική Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, είναι έντονα, έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, και ως ένα βαθμό έχει περιοριστεί το φαινόμενο, αλλά εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Και αν κάτι εμείς πιέζουμε την πολιτεία, είναι τι? Να πάμε από κοινού, να πατάξουμε την παραβατικότητα που υπάρχει στον κλάδο, και από τα έσοδα τα οποία χάνει κάθε χρόνο, έχουν υποθεί διάφορα νούμερα τα οποία είναι αρκετά εκατομμύρια, τα οποία χάνονται από τα δημόσια ταμεία εξ αυτού του λόγου, να έρθουν να δοθούν σαν ελάφρυνση στους καταναλωτές, στους πολίτες. Υπάρχει το θέμα της παραβατικότητας. Στην Κρήτη, για να καθησυχάσω τους ακροατές μας, τα φαινόμενα είναι απειροελάχιστα. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Κρήτη. Είμαστε σε πολύ υγιή αγορά.
0: Γιατί ξέρετε, κάποιοι φοβούνται ότι θα πάνε σε ένα βενζινάδικο και θα τους βάλουν νοθευμένα καύσιμα, ανεξάρτητα αν θα το επιλέξουν ή όχι, με βάση όλα αυτά που ακούν βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε και εδώ μέσα από την εκπομπή, ότι κάτι τέτοιο σε επίπεδο Κρήτης είναι σπάνιο.
1: Η Κρήτη δεν υπάρχει, είναι εξαιρετικά σπάνιο, και δεν υπάρχει για δύο λόγους. Αφενός γιατί η Κρήτη έχει καλούς επαγγελματίες πρατηριούχους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Είμαστε μια τοπική αγορά, μια τοπική οικονομία, γνωριζόμαστε μεταξύ μας και υπάρχει υγεία στον κλάδο. Και το δεύτερο είναι ότι μεταξύ πυρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας μεσολαβεί η θάλασσα, που σημαίνει ότι ένα υποκατάστατο καυσίμου θα πρέπει να ταξιδέψει για να έρθει εδώ το οποίο το καθιστά δύσκολο σε σχέση με την επιρροτική Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ, οι λόγοι δηλαδή οι δύο, που δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Πριν, κύριε Μαυράκη, είπατε για τα χρήματα που βάζει πλέον συνήθως ο καταναλωτής στη βενζίνη, 20 ευρώ ο μέσος οδηγός. Αντίστοιχα, πριν τις αυξήσεις αυτές, πόσο μπορεί να έβαζε ο μέσος οδηγός σε ένα γέμισμα?
1: Κοιτάξτε, φέτος είδαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πριν από τον Απρίλη, το νούμερο αυτό να ήταν λίγο υψηλότερο. Ερχόμαστε βέβαια και μέσα στο καλοκαίρι και κάποια από τα νούμερα τα οποία σας λέω μπορεί να μην αποτυπώνουν απολύτως την πραγματικότητα του τοπικού οδηγού, και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα σε μια τουριστική σεζόν, που σημαίνει ότι έχουμε και πολύ έντονο το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ο ντόπιος αυτός ο οποίος θα κάνει τις μετακινήσεις. Οπότε εκεί λίγο τα στοιχεία, δεν είναι εύκολο να κάνουμε ανάγνωση σε αυτά τα στοιχεία για να δώσουμε ασφαλείς απαντήσεις. Δηλαδή είναι λάθος από εμάς να συγκρίνουμε το μέσο καλάθι το Φεβρουάριο που δεν έχουμε τουρισμό με το καλοκαίρι που έχουμε τουρισμό. Σίγουρα πάντως αυτό που βιώνουμε είναι η θέση του καταναλωτή, του ανθρώπου που εμπιστεύεται τα πρατήριά μας και έρχεται, ο οποίος είναι φανερά αγανακτισμένος και μας το λέει και μας το δείχνει, και φαίνεται ότι αυτός έχει περιορίσει έτσι την ποσότητα την οποία βάζει στο αυτοκίνητο του.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε λοιπόν και περιορίζουν τις μετακινήσεις. Δεν ξέρω ακόμη αν κάποιοι σκέφτονται να αλλάξουν και μοντέλο αυτοκινήτου προκειμένου να γλιτώσουν καύσιμο, γιατί όπως γνωρίζουμε ειδικά κάποια αυτοκίνητα και λίγο παλαιότερα και είναι περισσότερο καύσιμο από ότι τα πιο σύγχρονα. Σας κάνουν τέτοια παράπονα να σας πούν εγώ θα πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ας πούμε, να το φορτίζω, να μην χρειάζεται να βάζω βενζίνη γιατί μου βγαίνουν πάρα πολλά χρήματα κάθε μήνα?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε αποδέκτες. Σίγουρα η ηλεκτροκίνηση είναι μια άλλη μορφή ενέργειας η οποία μπαίνει στη ζωή μας και προφανώς θα μπει και θα έρθει και είναι εδώ ήδη. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που φοβόμαστε είναι όσον αφορά τη θέρμανση το χειμώνα, ότι ο κόσμος θα καταφύγει όπως το είχε κάνει και στο παρελθόν, σε άλλες μορφές. Και δυστυχώς αυτές οι μορφές να μην είναι προβληματικές για την υγεία του ανθρώπου, όπως θυμάστε μια φορά που καίγαμε ξύλα. Παλέτες ή είχαμε την εθαλομίχλη, τα θυμάστε ενδεχομένως αυτά, να μην πάμε σε τέτοια φαινόμενα ή να μην μπορεί να ζεσταθεί, να ζεστάνει το σπίτι του. Αυτό είναι το πολύ άσχημο, και ξαναλέω, γι' αυτό και το βάρος πέφτει αυτή τη στιγμή την πολιτεία, η οποία πολιτεία θα πρέπει να δείξει τον κοινωνικό της χαρακτήρα τώρα που υπάρχει πρόβλημα. Όταν υπάρχει πρόβλημα δείχνεις ότι είσαι εδώ, ότι στηρίζεις τους ανθρώπους σου, τους πολίτες σου. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που περιμένουμε και πιέζουμε πάρα πολύ. Το κράτος έχει κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στα δημόσια ταμεία το τελευταίο διάστημα, μόνο πληθωριστικά αν το δείτε, μόνο από την αύξηση του ΦΠΑ. Νομίζω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Άλλο είναι το 24% όταν η τιμή είναι 1,5 ευρώ και άλλο είναι το 24% ΦΠΑ όταν η τιμή είναι 2 ευρώ. Άρα μόνο από αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψει ένα μεγάλο μέρος στους πολίτες τώρα που υπάρχει πρόβλημα, για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει.
0: Μιας και λέτε για το ΦΠΑ, πιστεύετε θα έπρεπε να μειωθούν οι φόροι αυτοί, να χαμηλώσουν?
1: Είναι πάγια τακτική αυτή. Έχουμε τους υψηλότερους φόρους και μάλιστα σας καλώ και εσάς. Έχει ένα πολύ όμορφο διάγραμμα το Υπουργείο Ανάπτυξης το ίδιο, το οποίο στο παρατηρητήριο τιμών αναρτά τις τιμές. Αν δείτε το εβδομαδιαίο δελτίο τιμών, έχει ένα ωραίο διάγραμμα που λέει σε ποια θέση βρίσκονται τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τιμές προφόρων και μεταφόρων. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι στις τιμές μεταφόρων φιγουράρουμε πάρα πολύ ψηλά, ενώ στις τιμές προφόρων όχι. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογία αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλή στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Είναι πάγιο αίτημα δικό μας, γιατί ο φόρος, φανταστείτε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι σταθερός 70 λεπτά το λίτρο και πάνω σε αυτόν έχουμε και 24% ΦΠΑ.
0: Οπότε σε επίπεδο Ευρώπης περίπου πού βρισκόμαστε στις τιμές βενζίνη? Σίγουρα είμαστε πολύ ψηλότερα από κάποια άλλα κράτη. Αυτό μπορώ να το πω και από δική μου διαπίστωση που έχω δει ειδή σώμαση. είτε σε ταξίδια στο εξωτερικό, είτε από φωτογραφίες που μου έχουν στείλει φίλοι, συγγενείς οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό. Σε ποια θέση βρισκόμαστε όμως στην Ευρώπη?
1: Αν θέλετε, μπορώ να το ανοίξω. Αν μου δώσετε 5 λεπτά και θα το ανοίξω, να σας το πω με βεβαιότητα. Σίγουρα είμαστε στις πρώτες θέσεις από τις χώρες της 27. Όσον αφορά τις τιμές μεταφόρων, αν θέλετε μπορώ να το ανοίξω, να σας το πω και με ακρίβεια.
0: Θα είχε ένα ενδιαφέρον, αλλά μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη συζήτηση για κάποια άλλη μέρα, διότι μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις πρώτες τέσσερις θέσεις, ενώ είναι τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνει κανείς ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω, είμαστε αρκετά ψηλά.
1: Εγώ θα σας το πω, είμαστε έβδομοι.
0: Είμαστε έβδομοι.
1: Σήμερα είμαστε έβδομοι με τους φόρους. Χωρίς τους φόρους είμαστε σχεδόν 20-18, νομίζω, αν βλέπω καλά.
0: Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε και για τους καταναλωτές, αλλά και για εσάς τους πρατηριούχους, η επόμενη μέρα να είναι πάντα καλύτερη και εμείς θα είμαστε εδώ για να συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
1: Εύχομαι στην επόμενη συζήτησή μας να σας πω πιο ευχάριστα πράγματα, γιατί δυστυχώς δεν μ' αρέσει να λέω δυσάρεστα πράγματα. Και ένα θέμα το οποίο ίσως στην επόμενη συζήτηση θα πρέπει να αναδείξουμε είναι το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο θα υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα το χειμώνα όσον αφορά τον εφοδιασμό των αγροτών, που η κυβέρνηση ζητά τους πρατηριούχους να χρηματοδοτήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και οι πρατηριούχοι δεν θα το κάνουν. Οπότε θα υπάρξει πρόβλημα στον εφοδιασμό, αλλά το αφήνω για την επόμενη συζήτηση αυτό.
0: Και επιφυλασσόμαστε ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

Αυτό ήταν λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρέα που κάναμε για σήμερα. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος έρχεται στη μία το μεσημέρι να σας κρατήσει συντροφιά με την εκπομπή του Newsroom. Εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ αύριο και πάλι 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε η 18χρονη μητέρα του βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου νοσοκομείου, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο κύριος Καλοκαιρινός διαφοροποιήθηκε από όσα συμφωνήσαμε. Αν χρειαστεί να συγκρουστώ, θα συγκρουστώ για τους δημότες, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Γιώργος Ισαμάκης. Αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνεχίζονται οι έρευνες νότια της Γάβδου για τους 25 αγνοούμενους μετά το ναυάγιο της Κυριακής. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν απέναντι στις ΗΠΑ, απορρίπτει επαφές για τερματισμό του πολέμου. Στην Κρήτη επικρατούν λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα, κυρίως στα νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
7: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων,

0: Νι μπαξεβάνι στ.gr.
1: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
7: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

0: είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.
1: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι.
0: Χωρίς μικρές νοθείες.
1: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους όσοι είστε εδώ συντονισμένοι και σήμερα στην καθιερωμένη ραδιοφωνική σας συνήθεια στο Κρέτα One 102,3.
0: Μέσα σε παλιές φωτογραφίες.
1: Ξεκινάω ανάποδα σήμερα. Αντώνης Τσαπίνος στη μουσική επιλογή με ένα υπέροχο κομμάτι, Μικρές Νοθείες. Βασίλης Παπακουσταντίνου ερμηνεία. Θάνος Μικρούτσικος σύνθεση, ένας εκπληκτικός συνθέτης που πραγματικά λείπει σήμερα από τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό. Και πώς μπορείς να διακόψεις, Αντώνη, ένα τέτοιο κομμάτι, όσο βέβαια και η δισογραφία στο επιτρέπει, γιατί τρέχει με ανελέητους ρυθμούς. Αντώνης Τσαπίνος λοιπόν στον ήχο και στη μουσική επιμέλεια. Την εικόνα μας φροντίζει ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Τον βλέπω μου κάνει νόημα από απέναντι. Ενώ στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης. Είναι φίλες και φίλοι 8 λεπτά μετά τη μία. Και από όπου και αν μας ακούτε θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι με πολύ πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω έτσι με ένα μικρό σχόλιο, καθώς σήμερα πριν λίγα λεπτά είχαμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έμεινε έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού για 7 χρόνια για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Να πω ότι έμεινε στη φυλακή όχι για τις ναζιστικές του ιδέες, αλλά για τα εγκλήματα σε βάρος και βεβαίως τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και των μεταναστών, για τα εγκλήματα που διέπραξε αυτή η εγκληματική οργάνωση και όχι για τις ιδέες της. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι σήμερα ελεύθερος και ο ίδιος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα, δηλώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αυτό θα το κρίνει στη δημοκρατία, θα κρίνει ο κυρίαρχος λαός για το αν πρέπει να είναι ή όχι

0: υποψήφιος. Πόσο αντιφατικό ένας, γιατί ναζιστής, περί ναζιστή πρόκειται, ακόμα έχει την σβάστιγκα στο δεξί του ή το αριστερό του μπράτσο, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ένας ναζιστής λοιπόν να επικαλείται τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα, τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, προκειμένου να υπερασπιστεί τις ιδέες του. Είναι φοβερό πως εργαλειοποιείται έτσι η δημοκρατία. Και βέβαια να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μπορεί να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης υποψήφιος, μπορεί να είναι μόνο με ένα τρόπο υποψήφιος, όπως είπε πολύ πολύ ωραία νωρίτερα στην εκπομπή της Μαρίας Ορφανάκη και του Δημήτρη Κανάκη ο δικηγόρος Παραλίου Πάγο, ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι μπορεί μόνο αν είναι ανεξάρτητος βουλευτής να κατέλθει στις εθνικές εκλογές όταν αυτές πραγματοποιηθούν. Και προφανώς σε μια εκλογική περιφέρεια που θα μπορεί να του διασφαλίσει με μαθηματικούς τουλάχιστον όρους την είσοδο του 3% στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άρα ή μόνο στην Α Θεσσαλονίκης ή στο νότιο τομέα της Αττικής, όπου πρέπει όμως να συγκεντρώσει περίπου το 45 με 50% για να μπορεί να διασφαλίσει το 3% που αποτελεί ακόμα το όριο για την είσοδο ενός υποψηφίου ή ενός κόμματος στη Βουλή των Ελλήνων. Επομένως, όσοι τρέφουν αυταπάτες, μάλλον ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα καταφέρει, ευτυχώς θα πω εγώ, να περάσει ξανά την πόρτα του ελληνικού κοινοβουλίου. Βέβαια, λέω αυτό και περνάω αμέσως, γιατί έχω παρέα σήμερα στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 και περνάω αμέσως στον καλεσμένο μας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε παντού, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στη Γαλλία, οι ακροδεξιές ιδέες, τα ακροδεξιά κόμματα να ουσιαστικά να καταφέρνουν να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Και φυσικά δεν θα μπορούσε και η Ελλάδα να λείπει από το συγκεκριμένο χάρτη. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που υπερασπίζεται αυτές τις ιδέες, και εδώ έχει ευθύνες, και το λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι πρέπει να διασφαλίσει την κοινωνική ευημερία μέσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινωνική ευημερία, προκειμένου να μην βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι ακροδεξιές αυτές εκφάνσεις, πολιτικές ιδέες. Και κοινωνική ευημερία, και να δώσει και απαντήσεις σε μεγάλα ζητήματα που έρχονται, βέβαια παράλληλα με την κοινωνική ευημερία, όπως το μεταναστευτικό. Γιατί αν σήμερα, για παράδειγμα, όλοι οι λαοί της Ευρώπης ζούσαν σε ένα καθεστώς οικονομικής ευημερίας, κοινωνικής ευημερίας, είμαι σίγουρος ότι λίγο θα μας ένοιαζε το πόσοι μετανάστες θα εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είναι ζητήματα στα οποία καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερώ άλλο, έχω ένα εξαίρετο καλεσμένο σήμερα στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, ο λόγος για τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας και μέλος βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κριτικών Ιστορικών Μελετών, τον κύριο Σπύρο Δημανόπουλο. Ο λόγος που κάλεσα τον κύριο Δημανόπουλο σήμερα να συνομιλήσουμε είναι ότι ανοίγει ένας κύκλος συζητήσεων «Πόλη και τουρισμός», που συνδιοργανώνει βεβαίως ο Δήμος Ηρακλείου, η Εταιρεία Κριτικών Ιστορικών Μελετών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα πολύ ενδιαφέροντα τον τίτλο «Πόλη και τουρισμός», και με βάση αυτό θέλω να ξετυλίξουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά το τι ακριβώς θα συμβεί στο Ηράκλειο την Τετάρτη, αύριο 16 Σεπτεμβρίου, στον κήπο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Κύριε Δημανόπουλε, καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο Κρέτα One.
1: Καλησπέρα, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να κοινοποιήσουμε τον κύκλο αυτό εκδηλώσεων που θα ξεκινήσει αύριο 16 Ιανουαρίου, 7 η ώρα, στο κήπο του Ιστορικού Μουσείου. Εισαγωγικά θα έλεγα ότι πρόκειται για μια, νομίζω, πρωτότυπη πρωτοβουλία που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή ακαδημαϊκούς από διάφορους τομείς, την οικονομία, την κοινωνιολογία, την αρχιτεκτονική, τις πολιτισμικές σπουδές, τις σπουδές σχετικές με διαχείριση της πολιτισμικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και θεωρώ ότι είναι πρωτότυπο γιατί τέτοιες συναντήσεις δεν οργανώνονται συχνά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα και θα διαρκέσει από το Σεπτέμβριο μέχρι περίπου τις αρχές του χειμώνα του 2027. Αναφέρατε πριν τους φορείς που έχουν την πρωτοβουλία και ένα πλήθος, όπως είπα, ακαδημαϊκών θα στηρίξει τον κύκλο αυτών των συζητήσεων, ο οποίος, να μην το ξεχάσω και αυτό, θα έχει και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ποδηλατικές περιηγήσεις στην πόλη μας και άλλου τύπου περιηγήσεις στο Ηράκλειο.
0: Και να πω βεβαίως, κύριε Δημανόπουλο, ότι έχετε την επιστημονική επιμέλεια του συγκεκριμένου κύκλου συζητήσεων και θέλω να ρωτήσω, ξεκινώντας έτσι σιγά σιγά από το γενικό προς το ειδικό, η ιδέα πώς ήρθε για το συγκεκριμένο κύκλο συζητήσεων? Οφείλω να σας πω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Θα δούμε και ιστοριογραφικά να προσεγγίζεται με έψιλον και με αλφαγιώτα το ζήτημα του τουρισμού στην πόλη του Ηρακλείου, πέρα από το οικονομικό, αναπτυξιακό, το πώς μεταμορφώνεται μια πόλη μέσα από τη συγκεκριμένη οικονομική διαδικασία που όλοι τη βιώσαμε τις περασμένες δεκαετίες και τη βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Είναι κυρίαρχος τομέας για την οικονομία του νησιού μας ο τουρισμός. Θα δούμε πώς ξεκίνησε ο τουρισμός στο Ηράκλειο και πώς μετεξελίχθη ενδεχομένως στο πέρασμα των χρόνων.
1: Έχετε δίκιο και δεν χρειάζεται εγώ να επιχειρηματολογήσω για το τι σημαίνει ο τουρισμός για την Κρήτη στο σήμερα και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα όχι μόνο των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών του κλάδου, αλλά ευρύτερα και του κάθε πολίτη και του κάθε δημότη. Ο στόχος αυτού του κύκλου εκδηλώσεων είναι διπλός. Αφενός να μιλήσει για το σύγχρονο τουρισμό, τις σύγχρονες εξελίξεις, τα προβλήματα, το πώς η Κρήτη σαν κοινωνία υποδοχής έρχεται σε σχέση με τον τουρισμό και τις τουριστικές ροές που διαρκώς αυξάνονται, όσο και μια πιο, θα έλεγα, ιστορική διάσταση που θα βάλει το ζήτημα του, αν θέλετε, συγκεκριμένα για την πόλη του Ηρακλείου αλλά και για άλλες πόλεις και του νησιού και ευρύτερα συγκριτικά, του πώς φτάνουμε ως εδώ, του πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες κάνοντας κάποιες επιλογές σιγά σιγά διαμορφώνουν, θα έλεγα, την οικονομία, την κοινωνία, τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες ακόμα και τον τρόπο που σχετίζονται με μέρη εκτός νησιού, εκτός της χώρας κτλ. Άρα στόχος μας είναι διπλός. Δεν θέλουμε να αφήσουμε απ' έξω το ιστορικό κομμάτι, γι' αυτό και θα έχουμε ομιλίες που θα αφορούν το Ηράκλειο κυρίως, αλλά και άλλες πόλεις από ειδικούς επιστήμονες που έχουν να κάνουν με το πώς, ας πούμε, η συγκεκριμένη πόλη διαχειρίστηκε την κληρονομιά της, όχι μόνο την αρχαία μινωική κληρονομιά, αλλά γενικά την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της, συγκριτικά και με άλλες πόλεις, αλλά θέλουμε να μιλήσουμε και για το σήμερα και για τα τρέχοντα ζητήματα. Και αν θέλετε, το πιο ενδιαφέρον είναι να μπορέσει να υπάρξει ένας διάλογος, μια συνάντηση, ας πούμε, των ανθρώπων που ασχολούνται με το παρελθόν, ας πούμε, του τουρισμού στην Κρήτη και ευρύτερα στη Μεσόγειο, με τις σύγχρονες εξελίξεις που βλέπουμε και βιώνουμε ήδη.
0: Μάλιστα, και φαντάζομαι και την επόμενη μέρα και το πώς θα διαμορφωθεί ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια και στην πόλη μας αλλά και στο νησί μας ευρύτερα. Εγώ μπαίνω στον πειρασμό όμως να ρωτήσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι ευρέως γνωστό, κύριε Δημανόπουλε. Ξέρω ότι επιστημονικά έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με με τη σύγχρονη ιστορία του νησιού και ειδικά από τον 20ο αιώνα. Αν ρωτούσα έτσι πολύ περιληπτικά πώς ξεκίνησε να αναπτύσσεται ο τουρισμός στην Κρήτη, ποια περίοδο, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ποιες συνθήκες, ποιες ήταν αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που ουσιαστικά έδωσαν το εναρκτήριο, να το πω έτσι, λάκτισμα για, το, για, για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας και στο Ηράκλειο συγκεκριμένα βεβαίως.
1: Ωραία. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν τον τουρισμό κάτι πολύ φυσικό και κάτι το οποίο έχει μια ελάχιστη ιστορία προς τα πίσω, ίσως τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας 70, κάποια εμβληματικά ξενοδοχεία όπως το Mean of Beach, κάποια άλλα ξενοδοχεία εμβληματικά, ας πούμε και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και στις ακτές. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική με την έννοια ότι ειδικά η περιοχή μας, αλλά και όλη η Κρήτη, έχει μια πιο μακραίωνη και πιο ιστορική σχέση με τον τουρισμό που ξεκινάει, θα έλεγα, με τη σύγχρονη μορφή, με βάση την έννοια ότι έχει και μια οικονομική απόδοση, στις αρχές της δεκαετίας του 30. Τότε για πρώτη φορά έχουμε μια διαφορετική μορφή τουρισμού που έχει όμως σημαντικές αφήξεις, μια οικονομική σημασία, αλλά πολύ περισσότερο μια, θα έλεγα, συμβολική και ιδεολογική αξία για την τοπική κοινωνία. Ασφαλώς αυτό σχετίζεται με τα κατάλοιπα του μινωικού πολιτισμού που τότε πλέον έχουν γίνει ανασκαφές, έχει αναστηλωθεί η Κνωσός, και ουσιαστικά αυτή η πρώιμη περίοδος είναι που διαμορφώνει, θα έλεγα, και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας, τις αντιλήψεις της, και δημιουργεί ένα σκαλοπάτι, όχι κατά ανάγκη για να φτάσουμε στο σημερινό μοντέλο τουρισμού, αλλά για να δημιουργηθούν οι προσλήψεις στο μυαλό των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, ότι αυτός μπορεί να είναι ένας οικονομικός κλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος να προσφέρει στην τοπική οικονομία. Δεν θέλω να ξεχνάμε, και θα σταματήσω εδώ, ότι η Κρήτη, ειδικά οι πόλεις της, έχουν μια φοβερή εξωστρέφεια από τις αρχές του, στα τέλη του 19ου και αρχές 20ου αιώνα. Άρα δεν ήταν δύσκολο να σκεφτούν και τον τουρισμό ως μια μορφή εξωστρεφούς οικονομίας. Συχνά το ξεχνάμε, αλλά επειδή θεωρούμε ότι η μορφή του τουρισμού σήμερα, που είναι κυρίως προσανατολισμένη στο παραθερισμό, είναι και μοναδική, αλλά είναι γεγονός ότι η πόλη μας είχε έναν τουρισμό με βάση τις αρχαιότητες πολύ νωρίτερα, ο οποίος είναι σημαντικός για να καταλάβουμε και τη μεταγενέστερη εξέλιξη, σημαντικός ως προς τις προσλήψεις των ανθρώπων, τις προσδοκίες τους, αλλά και τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικότητας που μπορεί να σκεφτεί την προοπτική αυτή και να είναι προσανατολισμένη στη λογική, ας πούμε, της ένταξης στο τουριστικό κύκλωμα. Τη δεκαετία του 60 και του 70 οι άνθρωποι δεν πιάνονται εξαπίνης, και θα ολοκληρώσω με αυτό. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 υπάρχει ένα συγκροτημένο τοπικό σχέδιο από τους φορείς του Ηρακλείου, το Εμπορικό Επιμελητήριο, την Περιγητική Λέσχη και τις φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που πιέζουν προς το κράτος με βάση αυτό το σχέδιο στην κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης. Βέβαια τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα έχουν ακριβώς στο μυαλό τους, αλλά το γεγονός ότι πιέζουν δείχνει και την προετοιμασία που υπάρχει, όπως ανέφερα, από την προηγούμενη τουριστική μορφή.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από τη δεκαετία του 60-70 και μετά, λίγο πολύ και από τη βιωματική, από την εμπειρία που έχουμε από τις προγενέστερες γένειες, γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι ξεκίνησε ουσιαστικά από την περίοδο του Μεσοπολέμου η ανάπτυξη του τουρισμού στο Ηράκλειο. Είχαμε τότε και τις πρώτες, έστω μικρές, μονάδες ξενοδοχειακές, κύριε Δημανόπουλε.
1: Ναι, είχαμε κυρίως την 25η Αυγούστου τα δύο εμβληματικά ξενοδοχεία της πόλης, το Μίνος που ήταν μπροστά στην πλατεία 18 Άγγλων, και εκεί που είναι το σημερινό Hondo Center, τα ξενοδοχεία Κνωσός και Ελλάς, που ήταν τα δύο, έτσι ας πούμε, εμβληματικά ξενοδοχεία που δεχόταν ξένους. Και θα δώσω ένα στοιχείο: δεν είχαμε τόσες πολλές διανυκτερεύσεις, αλλά είχαμε σταθερή ροή περιηγητών τουριστών κρουαζιέρας. Κάποιες στιγμές τη δεκαετία του 30, σε μια πόλη που είχε περίπου 43.000 κόσμο, είχαμε σε συγκεκριμένες περιόδους 10.000 επισκέπτες, οι οποίοι περιηγούνταν την πόλη.
0: Απίστευτο ποσοστό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν το διανοηθούμε, το 10.000 στους 43 ντόπιου πληθυσμού.
1: Ναι, δεν διανυκτέρευαν, αλλά ουσιαστικά δημιουργούσαν τους όρους για να υπάρξει αυτό που αργότερα θα γίνει ο τουρισμός όπως θα το γνωρίζουμε.
0: Διανυκτέρευση, παραθέτηση,
1: ναι. Και εμβληματικές μορφές, ας πούμε, της σύγχρονης ξενοδοχείας. Ήδη μετά τον πόλεμο, παρατηρώντας αυτό, είχαν στο νου τους να επενδύσουν στο Ηράκλειο. Και το κάνανε δεκαετία του 60, δηλαδή. Το Δασκαλάκι στο Ατλαντής, για να αναφέρω κάτι, το Καψής στο κέντρο του Ηρακλείου και στην Αγία Πελαγία. Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζανε, είχαν την εμπειρία αυτή που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στο σήμερα, γιατί η πρώτη εκδήλωση έχει, αν δεν κάνω λάθος, ως θέμα τον υπερτουρισμό. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια ανάλυση για να απαντηθεί το ερώτημα αν η Κρήτη ουσιαστικά πλήττεται εντός αγωγικών ή όχι από τον υπερτουρισμό, κύριε Δημανόπουλα.
1: Στην αυριανή συνάντηση έχουμε δύο εξαίρετους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο που ασχολούνται με το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης στα σύγχρονα χρόνια. Ο ένας είναι οικονομολόγος, ο οποίος έχει εμπλακεί και ήταν διευθυντής του Επιστημονικού Ινστιτούτου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Mm-hmm. Άρα έχει μια πολύ καλή εικόνα, όχι μόνο ακαδημαϊκή, αλλά και με πρακτική. Και ο δεύτερος είναι κοινωνιολόγος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που ασχολείται με τον τουρισμό. Στόχος είναι να περιγράψουν λίγο την συζήτηση για τον υπερτουρισμό και να αναμετρηθούν με το ερώτημα αν τι είναι ο υπερτουρισμός, αν Μάλιστα. υπάρχει ως έννοια και αν ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε ένα όριο στον τουρισμό και πώς αυτό καθορίζεται και πώς δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο. Mm-hmm. Στόχος είναι μια, και οι δύο ομιλητές είναι εξαιρετικοί και δεν θα έχουμε, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν θα υπάρξουν δαιμονοποιήσεις ούτε υπεραπλουστεύσεις, αλλά σκοπός είναι να αναλυθεί το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο, οι σχέσεις με τις πόλεις που κυρίως αναφέρει ο υπερτουρισμός, mm-hmm. σε όλες τις διαστάσεις και να αναδειχτεί πραγματικά ποια είναι τα βασικά επίδικα και με ποιους όρους και αν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ στη δημόσια συζήτηση, αλλά έχει μπει αφοριστικά.
0: Ακριβώς. Και νομίζω, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει μπει και ορθολογικά, βέβαια είπατε εσείς αφοριστικά, άρα συμφωνούμε. Με δεδομένο, για παράδειγμα, ότι η Μαγιόρκα, που είναι ένα νησί υποτριπλάσιο σχεδόν της Κρήτης, δέχεται το υπερδιπλάσιο ποσοστό επισκεπτών ανά χρόνο. Επομένως, νομίζω ότι θα έπρεπε καταρχάς, αυτό που είπατε, το βρίσκω πολύ θετικό, ποια είναι τα κριτήρια για να μιλάμε για υπερτουρισμό. Είναι τα τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι το ποσοστό επισκεπτών στο σύνολο του ντόπιου πληθυσμού, δηλαδή να μπουν συγκεκριμένα κριτήρια για να απαντηθεί αυτό. Γιατί, όπως το είπατε νωρίτερα που εντυπωσιάστηκα, για τη δεκαετία του 30 ουσιαστικά, οι 10.000 του 43 μπορεί να θεωρεί το υπερτουρισμός, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο, μόνο που τότε δεν υπήρχε αυτή η έννοια.
0: Προφανώς.
1: Αυτή η έννοια είναι μια σημερινή κατασκευή. Ναι, είναι ερωτήματα που, ξέρετε, έχουν έναν έτσι θεωρητικό προσανατολισμό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ πρακτικό, γιατί αφορούν την καθημερινότητα. Και εν τέλει δεν θα ήθελα να προτρέξω και οι ομιλητές μας θα είναι πλέον κατάλληλοι για να βάλουν το ζήτημα. Και εγώ διαπιστώνω ότι το όριο και το μέτρο, ποιος το βάζει, σε ποιες συνθήκες και κατά πόσο είναι αυθαίρετο ή μη. Και το παράδειγμα της Μαγιόρκας είναι πολύ ξεκάθαρο, νομίζω, έτσι όπως το θέσατε. Οπότε θα ήθελα να προσκαλέσω τον κόσμο, τόσο ανθρώπους από τον κλάδο του τουρισμού, εργαζομένους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, όσο και το ευρύ κοινό που μπορεί στην καθημερινότητά του να έρθει σε επαφή με το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο. Στην Κρήτη όλοι έχουμε, είμαστε επαφή.
0: Βέβαια.
1: Θα δώσω απλό ένα παράδειγμα απλά. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να βρει ένα συνεργείο την εποχή της προετοιμασίας των ξενοδοχείων. Mm-hmm. Ένα απλό συνεργείο, έτσι. Δηλαδή το έχουμε βιώσει, το βιώνουμε στην Κρήτη το Φλεβάρι, το Γενάρη, πολύ έντονα. Οι μάστορες σου λένε να φτιάξουμε τα ξενοδοχεία και μετά.
0: Είναι προφανές ότι ο τουριστικός τομέας είναι αυτό που λέμε ναυαρχίδα, που έχει γίνει και λίγο κλισέ, όταν σχεδόν το 60% του, αν μπορούμε να το πούμε, κριτικού ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό και τις παράλληλες δραστηριότητες, γιατί και εταιρείες τροφίμων ουσιαστικά που συντηρείται γύρω από τον τουριστικό κλάδο. Εγώ πραγματικά βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη εκδήλωση και αναμένουμε και τους επόμενους κύκλους, κύριε Δημανόπουλε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή και ιστοριογραφικά αλλά και, όπως είπατε και εσείς, και κοινωνικά και οικονομικά με αυτό το φαινόμενο που λέγεται τουρισμός, πόσο μάλλον τώρα που και με το νέο αεροδρόμιο αναμένεται σταδιακά να διπλασιαστεί ο αριθμός των επισκεπτών.
1: Ναι, νομίζω ότι η Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας θα ζουν με τον τουρισμό στο εξής, όπως ζούσαν και στο παρελθόν, μαζί. Άρα μία συζήτηση γύρω από τις ποικίλες και πολλαπλές διαστάσεις που έχει το φαινόμενο, νομίζω ότι θα είναι βοηθητική τόσο προς το κοινό, όσο προς τους επιχειρηματίες του κλάδου, όσο και προς τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς που θα έχουν μια ευκαιρία να τροφοδοτηθούν κατά κάποιο τρόπο, ερχόμενος σε επαφή σε αυτές τις εκδηλώσεις με τους ανθρώπους που θα έρθουν. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι υποδιαμόρφωση και θα ανακοινωθεί. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή θέλουμε να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές και να μπορούμε να έχουμε έτσι ένα κύκλο ο οποίος όταν θα ολοκληρωθεί θα μπορεί να αφήσει κάτι για το μέλλον ή για αντίστοιχες εκδηλώσεις από οποιοδήποτε φορέα.
0: Mm-hmm. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας συγχαρώ βεβαίως και για την πρωτοβουλία αλλά και για την παρουσία σας στο Creta One. Σήμερα θα είμαστε βεβαίως σε επικοινωνία να τα συζητήσουμε και στους επόμενους κύκλους. Να είστε καλά, κύριε Δημανόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την βοήθεια που μας δίνετε στο να προωθήσουμε την εκδήλωση και αντικαταστήσουμε γνωστή στον ευρύ κόσμο. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε και την απαραίτητη μουσική μας ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. από κομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημανόπουλο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της πόλης του Ηρακλείου τον 20ο αιώνα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας έλεγα νωρίτερα ότι προανήγγειλε ουσιαστικά την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ο άνθρωπος που φέρει τη σβάστηκα ακόμα στο αριστερό ή δεξί του μπράτσο, ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε σήμερα. Ωστόσο, μόνο αν είναι μεμονωμένα ως ανεξάρτητος υποψήφιος θα μπορεί να κατέλθει στις εθνικές εκλογές, όπως είπε ο κύριος Αργυριάδης νωρίτερα στην Μαρία Ορφανέκη και στο Δημήτρη Κανάκη. Ωστόσο, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι πρέπει το και το πολιτικό προσωπικό και οι πολίτες ουσιαστικά να απομονώσουν αυτές τις ναζιστικές ιδέες που έρχονται ντυμένες με ένα ωραίο ακροδεξιό, ωραίο σε πολλά πολλά εισαγωγικά, συστημικό ακροδεξιό κάλυμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας θέμα, φίλες και φίλοι, καθώς ουσιαστικά σήμερα το βράδυ στις 8 διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μια πολιτική εκδήλωση στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στην οποία θα μιλήσει το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κύριος Κώστας Παρασκευάς. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση θελήσαμε να μιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, για τις πολιτικές εξελίξεις και για τα ζητήματα βεβαίως του νησιού μας. Κύριε Συντιχάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Ραξομανίκη, στους εργαζόμενους του Creta One και φυσικά στους ακροατές που μας ακούνε. Μου άρεσε ο πρόλογος σας.
0: Θα ζητούσα και το δικό σας σχόλιο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βεβαίως, και νομίζω ότι χρειάζεται, παρόλο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δυστυχώς έδωσαν μια υπερπροβολή στην αποφυλάκηση του εγκληματία ναζιστή Ηλία Κασιδιάρη και μάλιστα προβάλλοντας ένα εμετικό εσμό οπαδών του που έτυχε να είναι εκεί απ' έξω. Και όπως είπατε και εσείς, εμφανίζεται με ένα αντισυστημικό κουστούμι, mm-hmm. αυτή τη φορά με γραβάντα. Βέβαια, πολλές φορές, είτε με ακούσιο είτε ακούσιο τρόπο, κάποιοι προσπαθούν να αποσυνδέσουν τον εγκληματικό από τον ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Τα νήματα βέβαια που συνδέουν τους ναζιστές και έχουν φανεί καθ' όλη την εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα μέχρι τις επαφές με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, του Μπαλτάκου τότε, όπως και επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, μέχρι και τις κοινές επισκέψεις στο Καστελόριζο που έκαναν οι βουλευτές όλων των αστικών κομμάτων μαζί με τους χρυσαυγίτες βουλευτές, αποδεικνύεται ότι είναι νύχι κρέας η ναζιστική εγκληματική οργάνωση με αυτό το αστικό κράτος. Είναι δικό τους δηλαδή δημιούργημα, είναι δική της γένα του αστικού κράτους η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και όποιες παραφιάδες εμφανίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια είναι εγκληματίες γιατί είναι ναζιστές. Δεν υπάρχει κάποιος ναζιστής ή κάποια ναζιστική οργάνωση που να μην είναι εγκληματική. Είναι εγκληματικές οργανώσεις. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα να γίνει είναι ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Είναι εκείνος που τελικά θα απομονώσει τις φασιστικές, ρατσιστικές και εθνικοσοσιαλιστικές απόψεις που μπορεί να εκφράζονται και επαναλαμβάνω γεννά το ίδιο το σύστημα. Mm-hmm, ξέρετε, mm-hmm. ο Κασιδιάρης παρέμεινε στη φυλακή 7 χρόνια, σχεδόν τα μισά από την ποινή του. Παρά τα όσα διαχέονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι εξέτησε το σύνολο της ποινής του και να υπενθυμίσουμε πως το πλαίσιο των επιεικών ποινών που επέβαλε το δικαστήριο για την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Το αξιοποίησε ο Κασιδιάρης.
0: Ακριβώς, ισχύει.
1: Και αξιοποίησε όλο το νομοθετικό πλαίσιο, προσέξτε, του 19, του 2019 του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο τώρα ετοιμάζεται και για τα νέα δεδομένα, δηλαδή την ίδρυση κόμματος, αν όχι την ίδρυση κόμματος, να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές με διάφορους τρόπους. Κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι η μεθόδευση που βρίσκεται σε εξέλιξη οδήγησε και οδηγεί εκτός φυλακής τον Χρυσαυγίτη και όλους τους καταδικασμένους για τη δράση τους στην ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Και νομίζω ότι και η δικαιοσύνη δείχνει και την δική της ανοχή. Προδίδεται η δικαιοσύνη, αυτή η αστική δικαιοσύνη, δείχνοντας την επιοίκειά της απέναντι στην εγκληματική ναζιστική οργάνωση.
0: Ξέρετε, εδώ θα πει κάποιος, κύριε Συντυχάκη, τον αντίλογο ότι εργαλειοποιεί ουσιαστικά ο κύριος Κασιδιάρης, εν πάση περιπτώσει το κύριος, ναι, τώρα, ότι εργαλειοποιεί τους δημοκρατικούς θεσμούς και την επιοίκεια που δείχνει και το δικαστικό σύστημα και η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα γενικότερα, προκειμένου να βγει ελεύθερος. Και μάλιστα, ξέρετε, το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, η δήλωσή του μόλις βγήκε από την φυλακή ήταν ότι το αν θα είναι υποψήφιος ή όχι θα το αποφασίσει στη δημοκρατία μας, το αποφασίζει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνεχίζει να εργαλειοποιεί το δημοκρατικό πολίτευμα, τις δημοκρατικές αξίες προς το συμφέρον, το προσωπικό του ουσιαστικά.
1: Σας είπα στην αρχή ότι εμφανίστηκε με ένα αντισυστημικό κουστούμι με γραβάτα. Εκφράσεις τις οποίες δεν τις έλεγε παλιότερα. Τι δείχνει όμως? Δείχνει αφενός να αξιοποιεί τη λεγόμενη αστική δημοκρατία, η οποία αστική δημοκρατία είναι αυτή που σε τελική ανάλυση δείχνει και την ανοχή της απέναντι στις φασιστικές οργανώσεις. Η δημοκρατία, ξέρετε, άμα την πιάσει κάποιος από τη μία και από την άλλη πλευρά, μπορεί να την τεντώσει και να την εκφράσει με χίλιους δύο τρόπους. Υπάρχει η αστική δημοκρατία, υπάρχει η εργατική δημοκρατία, υπάρχει η δημοκρατία του Συντυχάκη, υπάρχει η δημοκρατία του Ραψομανίκη. Δηλαδή, αν κάτσουμε να κάνουμε μια κουβέντα ιδεολογική, πολιτική γύρω από την έννοια της δημοκρατίας, θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες σε τελική ανάλυση συμπυκνώνονται σε δύο. Η δημοκρατία που είναι δημοκρατία της αστικής τάξης για να υπηρετήσει τα συμφέροντά της, και υπάρχει η δημοκρατία, η εργατική δημοκρατία, για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των εργατών. Ο Κασιδιάρης όχι απλώς ξορκίζει την εργατική δημοκρατία, αλλά την ίδια στιγμή δίνει όρκους πίστη σε αυτή τη δημοκρατία, βάλτε τη σε εντός ή εκτός εισαγωγικών, με αυτό το αντισυστημικό κουστούμι με γραβάτα. Αυτά λοιπόν θα τα αναφέρει σήμερα η ομιλία του Κώστα του Παρασκευά.
0: Μάλιστα.
1: Την κεντρική συγκέντρωση του κόμματος, η οποία πραγματοποιείται εδώ στο Ηράκλειο, στο ΕΛΜΕΠΑ, 8 η ώρα το βράδυ, και ο τίτλος του είναι «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά και τις δικές του ανάγκες». Και φυσικά θα υπάρχει και το αντίστοιχο κριτικό λαϊκό γλέντι, όπως ήθιστε σε εμάς εδώ στην
0: Κρήτη. Σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Ναι, σε όλες τις εκδηλώσεις, με τον Βασίλη τον Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλέργη, δύο σημαντικούς κριτικούς καλλιτέχνες. Εκείνο όμως που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι έχει ανέβει αυτός ο κουρνιακτός σε σχέση με τα ημερίσματα της κοροϊδίας που εξήγηλε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο, έχοντας το θράσος, να βαφτίσει αυτή την αγανάκτηση που έχει ο λαός μέσα του, γιατί δεν πιστεύει σε αυτά τα ψέματα τώρα και στα ψίχουλα, να τον χαρακτηρίσει ως μεμψίμηρο. Το μόνο όμως που έχει καταφέρει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να ωφεληθεί από αυτή την ανάπτυξη που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, τα άλλα αστικά κόμματα, γιατί κινούνται στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση, και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων. Να σας πω, δεν χρειάζονται πολλά. Ας κάνει κάποιος μια σύγκριση των περιβόητων κοστολογημένων μέτρων της κυβέρνησης με τα 3 δις που κοστίζει στον ελληνικό λαό μόνο η αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. 3 δις.
0: Εδώ βέβαια η κριτική θα μπορούσε για να κάνει κάποιος το δικηγόρο του διαβόλου να πει ουσιαστικά, κύριε Συντυχάκη, άρα δεν πρέπει ουσιαστικά η χώρα μας εθνικά να προασπιστεί τα εθνικά της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και συμφέροντα.
1: Καταρχάς πρόκειται για πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, πρόκειται για ανατολικά, για ανατολικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς που στην πραγματικότητα έρχονται να εμπλέξουν ακόμα βαθύτερα τη χώρα σε αυτούς τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και στους πολέμους στην περιοχή. Ένα μέτωπο κάτω στην Μέση Ανατολή και βλέπουμε το απεχθές αυτό πρόσωπο του καπιταλισμού, του υπερισμού που επιτίθεται σε χώρες και λαούς προκαλώντας προσφυγιά και μετανάστευση και γενοκτονεί τον Παλαιστινιακό λαό. Συμμετέχει η Ελλάδα, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ είναι ακριβώς η ίδια που αξιοποιεί το Ισραήλ για να επεμβαίνει στο Ιράν, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα ή οπουδήποτε αλλού. Και πέρα από όλα τα άλλα, βέβαια εδώ που τα λέμε, είναι τρύπια αυτή η ασπίδα, είναι τρύπια είναι. Με τους πυράβλους του Ιράν προς το Ισραήλ αποδείχθηκε ότι είναι τρύπια 100%. Έτσι. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται να διασφαλίσει ούτε τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Η Ελλάδα μπλέκεται και μπλέκεται ολοένα και βαθύτερα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, κύριε Ραψομανίκη, και νομίζω ότι αυτό πρέπει τουλάχιστον εμάς, τη χώρα μας δηλαδή, να μας να μας εγείρει, πως λένε, την λαϊκή πρωτοβουλία και την ετοιμότητα να επέμβει ο λαός προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατρακύλα της εμπλοκής της χώρας σε αυτούς τους πολέμους και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έτσι, διότι και στην Ουκρανία έχουμε ένταση, κλιμάκωση του πολέμου. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μάλιστα στρατιωτικά πλήγματα που ευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερο βάθος και μέσα στη Ρωσία και μέσα στην Ουκρανία, με υποδομές ενέργειας, μεταφορών, λιμανιών, κατοικημένες περιοχές κτλ. Είδατε τι έγινε με το drones που αποκαλύφθηκε στις ακτές του Ιωνίου, και εδώ στην Κρήτη ξεβράστηκαν διάφορα πολεμικά, όπως το λένε, συστήματα κτλ. Που είναι το αποτέλεσμα αυτού του υπερεαστικού πολέμου και φυσικά ο κίνδυνος που έχει Κρήτη, το νησί της Κρήτης, με την βάση της Σούδας, την αμερικανατολική βάση της Σούδας, που κάποια στιγμή και εμείς εδώ στην Κρήτη πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε τουρισμό και θέλουμε ανεπηρέαστο, που για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα νησί γέφυρα φιλίας, συνεργασίας με όλους τους λαούς, που να μην έχει καμία εμπλοκή σε πολέμους, να μην φέρει πυρηνικά όπλα, να μην σταθμεύουν εδώ πέρα ούτε ο εκτοστόλος ούτε κανένα πολεμικό πλοίο κτλ. Ή το θέλουμε να είναι πραγματικά ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο για να υπηρετεί τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ευρωπαίων στους ανταγωνισμούς με την Κίνα, με τη Ρωσία, και να βάζει σε κίνδυνο τον λαό, τον τουρισμό, την κανονικότητα του νησιού μας.
0: Ως μέλος βέβαια, κύριε Συντυχάκη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κατά ψέματα η Ελλάδα είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επομένως εκ των πραγμάτων μέσα σε αυτές τις συμμαχίες εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των συμμαχιών αυτών. Άρα το ΚΚΕ ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να βγούμε από αυτές τις συμμαχίες, να είμαστε μόνοι μας αυτόνομοι. Δεν είναι αυτό λίγο επικίνδυνο, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς?
1: Μα η ζωή έχει δείξει ότι όσο βαθύτερα εμπλέκεσαι σε τέτοιες διαδικασίες, εμπλέκεσαι χωρίς γυρισμό. Που σημαίνει ότι η απειλή είναι πάντα πάνω από το κεφάλι σου. Νομίζω ότι η υπόθεση της Κύπρου είναι η απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα ειρήνης, εγγύησης και σταθερότητας στην περιοχή. Έτσι δεν είναι? 48 χρόνια, πόσο είναι, 50 χρόνια που μένει η Κύπρος υπό τουρκική κατοχή, το 47% της Κύπρου.
0: Αυτό είναι αλήθεια βέβαια.
1: Λοιπόν, υπόθεση των ημείων. η υπόθεση της δικτατορίας των συνταγματαρχών που είχε βάλει το χεράκι της και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες ειρήνης τώρα ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το Ισραήλ. Μας εμπλέκει, εμπλέκει το λαό περισσότερο σε επικίνδυνες διεργασίες. Εδώ έχουμε μια εξελισσόμενη σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ. Δεν μας εμπλέκει, και ακόμα και αυτή η αγορά, η εξοπλιστική αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα, δεν μας εμπλέκει και γύρει ακόμα περισσότερα ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς δικαιολογούνται δηλαδή όλες αυτές οι μεγαλοστομίες για το Ισραήλ, όταν μόλις πριν λίγες μέρες, πριν μια άλλη σύμμαχος των ελληνικών κυβερνήσεων, η Σαουδική Αραβία, υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία, η οποία μάλιστα προβλέπει και αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης. Και φυσικά θέτουμε και το ρηκό
0: υπάρχουν αντιφάσεις στο διεθνές έτσι, σκηνικό, υπάρχουν αντιφάσεις, αυτό είναι αλήθεια όντως, κύριε Συντυχάκη.
1: Μία στρατηγική έχουν πάντως, έχουν μία στρατηγική, δεν αντιφάσεις σε σχέση με αυτά που λέει η κυβέρνηση, καθησυχάζοντας το λαό ότι, πώς το λένε, δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα έχει καταρριφθεί με πάταγο αυτή η αμερικανατοϊκή πολιτική των ήρεμων νερών που είχαν προειδοποιήσει ως ΚΚΕ και αξιοποιήσει η κυβέρνηση Ερντογάν για να αναβαθμίσει αυτές τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων που τις βλέπουμε τώρα να ξεδιπλώνονται. Μα γύρουν θέματα. Η αστική τάξη της Τουρκίας γύρει συνέχεια θέματα απέναντι στην Ελλάδα και με τη Δυτική Θράκη και με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και με την υπόθεση της Κύπρου και τα λοιπά που ζητούν τώρα ουσιαστικά δύο ξεχωριστά κράτη. Ακόμα και η ομοσπονδιοποίηση τι είναι, είναι δύο ξεχωριστά κράτη. Λοιπόν, και μιλάμε την ίδια στιγμή για πολιτική ήρεμων νερών όταν η Τουρκία αναδεικνύει τη γαλάζια πατρίδα σε όλους τους τόνους και παντού σε όλα τα φόρα. Είναι στρατηγικός σύμμαχος και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε και οι δύο στο ΝΑΤΟ. Πείτε μου πότε το ΝΑΤΟ ή πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίστηκε τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Πότε το ΝΑΤΟ προσδιορίσε τα νοτιοανατολικά του σύνορα. Όχι, συνέχεια βρείτε τα μεταξύ σας και ξαναβρείτε τα μεταξύ σας. Άρα λοιπόν, υπάρχει κάποιο εχέγγυο που λέει ότι μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει ειρήνη και ευημερία των λαών. Αυτό μας το έλεγαν και παλιότερα, αν θυμάστε, για τα ζητήματα της οικονομίας, ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά των 300 εκατομμυρίων, θα έρθει η ανάπτυξη, θα ζήσουμε καλύτερες μέρες και θα έχουμε θα καταργηθούν οι περιφερειακές ανισότητες. Έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Μας κοροϊδεύανε, ψηλό γαζί. Και σήμερα μας κοροϊδεύουν. Εδώ βγαίνουν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και λένε ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να δίνεται το πολύ 2 μήνες. Και μετά να μετακρέπεται.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα όντως με το επίδομα, γιατί αφορά και το νησί μας που έχει ως...
1: πώς αναφορά, μιλάμε για χιλιάδες ξενοδοχοϊπάλληλους,
0: τον τουρισμό, τους εργαζόμενους,
1: τον επιστημό και τα λοιπά.
0: Κύριε Συντυχάκη, επειδή μας μένει μόνο ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή γίνεται μια συζήτηση για τις επόμενες 10 ημέρες ουσιαστικά, για το αν πρέπει να υποδείξει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς έναν χώρο όπου θα δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ποια είναι η θέση σας ως βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι στους δήμους και στην περιφέρεια. Και το πετάει τον μπαλάκι γιατί ξέρει ότι εδώ υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Και η αντίδραση από τον κόσμο είναι διότι καταλαβαίνει ότι θα υπάρξουν μόνιμες δομές, κλειστές δομές φυλακή, hot spot διαλογής στο Ηράκλειο και στα Χανιά, οι οποίες ήρθαν για να μείνουν. Και όσο κλιμακώνεται ο πόλεμος, να ξέρετε ότι οι δύο δομές, Ηράκλειο και Χανιά, θα γίνουν 4.
0: Στην πορεία θα γίνουν 8. Γιατί θα αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές, προφανώς.
1: Έτσι, σε αντίθεση με αυτά που λέει τώρα ο
0: πρόεδρος. Βέβαια δεν μιλάει για κλειστές δομές, εννοώ για hot spot, για προσωρινή ταυτοποίηση και μετακίνηση μετά προς την υπηρετική Ελλάδα σε άλλες...
1: Όλη αυτή η διαδικασία που μας λέει θα κρατήσει 2 χρόνια. Ναι, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια, όταν θα φεύγουν αυτοί που ήδη θα υφίσταται θα είναι και θα φύγουν σε άλλες δομές που προσδιορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς συνθήκες και τα λοιπά, θα έρχονται κάποιοι άλλοι και θα το αναπληρώνουν. Άρα λοιπόν θα είναι, δηλαδή θα αλλάζουν τα φυσικά
0: πρόσωπα. Είναι κατανοητό, είναι κατανοητό.
1: Αλλά οι δομές θα παραμένουν ίδιες. Mm-hmm. Σε αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα άμα πάει έξω από το σπίτι σας κύριε Ραξομανίκη και εσάς και σε μένα και στήσουν μια φυλακή, προφανώς θα αντιδράσουν. Έτσι. Θα αντιδράσουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ότι δεν θέλω μια φυλακή έξω από το σπίτι μου, είμαι ακροδεξιός. Έτσι. Δεν θέλω κλειστές δομές φυλακές. Ναι. Που εγκλωβίζουν τους μετανάστες, δεν θα τους χορηγούν το άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρονται, να μεταβαίνουν σε χώρες,
0: που επιθυμούν
1: τους προορισμού, μάλιστα. Και να εφαρμόζεται η συνθήκη της Γενέβης για το άσυλο. Έτσι. Αυτά τώρα δεν είναι απλά ακροδεξιές φιωριτούρες και ιδέες του ακροδεξιού πλεύρη. Όχι, εδώ τα ψηφίσαν αυτά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ψήφισαν και ακροδεξιοί, σοσιαλδημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και πάει λέγοντας. Να γιατί πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος στον σύμφωνο για τη μετανάστευση, αυτό το αντιδραστικό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν τέτοιου είδους δομές πουθενά στην χώρα μας και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Πρέπει να περάσω σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Συντεχάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στη 1. Μένετε συντονισμένοι, Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος και στην εικόνα ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Κρέτα One 102,3.

0: μεσημέρι, Μαρία. Πράγματι, μάχη για τη ζωή του δίνει στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενζελίου ένα μωρό μόλις 17 ημερών, ενώ η 18χρονη μητέρα του έλαβε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Το βρέφος μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Χανίων στο Ηράκλειο την Κυριακή το βράδυ, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλική αιμορραγία. Μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο διοικητής του Βενζελίου νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, τόνισε ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει σταθερή αλλά ιδιαίτερα σοβαρή, υπογραμμίζοντας πως το βρέφος δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Η 18χρονη μητέρα, η οποία μεγαλώνει μόνη της το παιδί της, συνελήφθη μετά από ενημέρωση της αστυνομίας από τη διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, από όπου ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Οι αρχές ωστόσο εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση, καθώς η 18χρονη φέρεται να έχει υποπέσει σε αντιφάσεις κατά την προανάκριση. Αρχικά υποστήριξε ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε διαφορετικό περιστατικό, κάνοντας λόγο για πτώση από μεγάλο ύψος. Τα στοιχεία της έρευνας μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, διασταυρώνοντας τις διαφορετικές εκδοχές της μητέρας με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο τραυματισμός του προκλήθηκε εντός της οικίας.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Από ό,τι φαίνεται, η νεαρή γυναίκα αναμόδεται να δώσει τη δεύτερη απολογία της για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το νεογνό την ερχόμενη Πέμπτη. Την ίδια ώρα, οι γιατροί εξακολουθούν να εξετάζουν την πορεία της υγείας του βρέφους. Αλλάζουμε θέμα. Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν λίγο νωρίτερα σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι απολογούνται αυτή την ώρα καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Στο μεταξύ, κανονικούς απατεώνες χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε και κρατική ευθύνη, καθώς οι αρμόδιες αρχές δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν νωρίτερα. Όπως ανέφερε, ο Ιατρικός Σύλλογος είχε πραγματοποιήσει τρεις ελέγχους χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονταν να απέκρυπταν τις δραστηριότητές τους. Ο Υπουργός άφησε την ίδια ώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανίδρυσης του σώματος σε επιθεωρητήν υγείας, κρίνοντας ότι απαιτείται πιο στοχευμένος έλεγχος στο χώρο της υγείας. Στο μεταξύ, επιστολή στον ίδιο τον Υπουργό, στον κύριο Γεωργιάδη, απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην επιστολή, ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει ακόμα ότι θεωρεί αναγκαίο να θέσει εκ νέου με ιδιαίτερη έμφαση το ζήτημα της παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών πράξεων, θεραπείων και υπηρεσιών υγείας, φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Στο μεταξύ, για τα παράνομα ιατρία, τις συστητικές παρεμβάσεις από μη εξειδικευμένους επαγγελματίες και τα κενά στους ελέγχους, μίλησε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλέξανδρος Πατριανάκος. Όπως ανέφερε, έχει ήδη σφραγιστεί στο Ηράκλειο ιατρείο που πραγματοποιούνταν παράνομες συστητικές πράξεις, ενώ ζήτησε αυστηρότερη εποπτεία των σχετικών διαφημίσεων στα social media. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα στην εκπομπή μαζί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
2: Είχαμε μία αίσθηση του ότι γίνεται μπότοξ και όχι μόνο σε ιατρία και σε χώρους μη. Είχαμε βγάλει μία ανακοίνωση, ενημέρωση προς το κοινό, όπου λέγαμε ότι προσέχτε που πηγαίνετε, τίποτα δεν είναι απλό. Αν δείτε τις επιλογές του μπότοξ, πραγματικά θα εκπλαγείτε. Αυτό που ο κόσμος νομίζει, που ο απλός πολίτης που του λένε ότι έλα και εγώ θα σε φτιάξω, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι παρενέργειες έχει. Και όταν αυτές οι παρενέργειες έρθουν, τότε τα πράγματα πολλές φορές είναι και μία αναστρέψιμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο, του Υπουργείου Υγείας, στους αρμόδιους φορείς, ποια είναι τα ιατρία αυτά τα οποία κάνουν παράνομες και παραπλανητικές πράξεις. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ξεκινήσει, γιατί έχουμε και Επιτροπή Ελέγχου. Θα εντατικοποιηθεί βέβαια, διότι και εμείς έχουμε κάποιους περιορισμούς, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ο κόσμος, τον οποίο βέβαια δεν μπορεί να του ρίξει ευθύνη, αλλά όμως από την άλλη ας προσέξουν που πηγαίνουν.
1: Στο μεταξύ, τους λόγους που οδηγούν ανθρώπους σε μη τεκπεριωμένες λύσεις για θέματα υγείας, ανέλησε στο Κρέτα Ουάν 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη ο καθηγητής.

0: Της Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λονής. Όπως ανέφερε ο κύριος Λονής, ο χρόνιος πόνος, το στρες, η απογοήτευση από το σύστημα υγείας και η παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου κάνουν τους πολίτες πιο ευάλωτους σε εύκολες υποσχέσεις. Ο κύριος Λονής υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία γιατρού και ασθενούς. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Φαίνεται να είναι οι μηχανισμοί του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που πραγματικά με ένα καταιγισμό πληροφορίας, παραπληροφόρησης, μπορούν πραγματικά να χτίζουν πάνω σε αυτούς τους φαινότυπους. Επίσης μπορεί να είναι και η απογοήτευση, μιλάω απογοήτευση, από τις υπηρεσίες της ιατρικής ή ακόμη και από το έλλειμμα της ουσιαστικής επικοινωνίας με το ιατρικό δυναμικό. Μια τέτοια διωγγούμενη απογοήτευση αλλά και παραπληροφόρηση που ενισχύεται από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που χτίζει πάνω σε, σε αυτούς τους προσδιοριστές μπορούν πραγματικά εύκολα κανένας να δει πώς μπορεί να οδηγηθεί σε αυτές τις μη ορθολογικές, μη τεκμηριωμένες λύσεις.
0: Τραγωδία στα Χανιά όταν ένας 53χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχωνισμένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του από τον ηλικιωμένο πατέρα του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στην αυτοχειρία. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη κρούση στο Δήμο Γόρτινας για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ασίμι, ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Μιχάλης Κοκολάκης μιλώντας στην Αντιγόνη Ανδρεάκη και στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η περιοχή δεν διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καθώς δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος, νοσοκομείο ή ισχυρή αστυνομική παρουσία σε κοντινή απόσταση. Την ίδια ώρα τόνισε ότι οι νότιοι Δήμοι Γόρτινα και Φεστός δέχονται ήδη σημαντική πίεση από τις μεταναστευτικές αφίξεις, ενώ ο Δήμος Γόρτινας δεν διαθέτει αστυνομικό τμήμα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο κύριος Κοκολάκης.
2: Μια τέτοια είδους δομή πρέπει να γίνει σε ένα σημείο του νομού που να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Να είναι κοντά σε κάποιο νοσοκομιακό ίδρυμα, γιατί υπάρχει ανάγκη περίθαψης αυτών των ανθρώπων. Να είναι κοντά σε κάποια αστυνομική διεύθυνση που να έχει τη δύναμη, αν οτιδήποτε συμβεί, να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μπορεί να επέμβει άμεσα. Δεν νομίζω ότι το Ασίμι του Δήμου Γόρτινας, καταρχήν δεν έχουμε χώρους, σαν Δήμη σίγουρα, ο Δήμος ο δικό μας σίγουρα δεν έχει κάποιο χώρο, αλλά ούτε ιδιωτικά μπορώ να φανταστώ κάποιο χώρο στο Ασίμι. Δηλαδή μου φαίνεται τελείως...
3: Δεν σας πάει το μυαλό δηλαδή σε καμιά έκταση, κάποια παλιά αποθήκη, μια...
2: Κυρία Δράκη, ναι. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χώροι που να είναι σε σημείο να μπορούν να αξιοποιηθούν για τέτοια διαδικασία.
0: Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε δύο τροχεία που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στο νησί. Στο πρώτο περιστατικό στο Ρέθυμνο τραυματίστηκε ένας 40χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα στα Δειλινά Ηρακλείου δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 86χρονος άνδρας και μία 80χρονη γυναίκα. Και στις δύο περιπτώσεις διερευνώνται οι συνθήκες των ατυχημάτων. Τέσσερις ανήλικες μαθήτριες συνελήφθησαν στα Χανιά για επίθεση σε συμμαθήτριά τους μετά τον αγιασμό της περασμένης Παρασκευής. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων και κηδεμόνων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο μεταξύ, η αστυνομία εξετάζει και τον ρόλο άλλων ανηλίκων που βρίσκονταν στο σημείο και φέρονται να κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εξακολουθούν να νοσηλεύονται μία 27χρονη γυναίκα και η 6χρονη κόρη της μετά την επίθεση που δέχθηκαν από σκύλο. Η μητέρα έχει τραυματιστεί στα χέρια και τα πόδια, ενώ το παιδί μόνο στα χέρια. Σε βάρος του 66χρονου διοκτήτη του ζώου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η 27χρονη δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Αποφυλακίστηκε λίγο μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής του για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Έξω από τις φυλακές τον περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του που τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επιφημίες. Κατά την έξοδό του ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και δήλωσε ότι επιστρέφει στην πολιτική δράση. Στο μεταξύ, το νομικό πλαίσιο για την πολιτική επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη αλλά και την άνοδο της ακροδεξιάς ανέλησε νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ο Άνεκα των 2,3 και την εκπομπή μαζί ο δικηγόρος Αργύρης Αργυριάδης. Όπως εξήγησε, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να συμμετάχει ως υποψήφιος σε κομματικό συνδυασμό, ενώ ο μόνος διαθέσιμος δρόμος είναι η κάθοδος ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Επίσης, τόνισε ότι τα νομικά μέτρα από μόνο τους δεν αρκούν και πως η αντιμετώπιση της κοινωνικής οργής και του φόβου είναι καθοριστική για να περιοριστεί η επιρροή των άκρων. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Αργυριάδης.
4: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το να επιστρέψει στην πολιτική και να έχει δημόσιο λόγο προφανώς δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς.
3: Mm-hmm.
4: Και αυτό πιστεύω θα το κάνει. Το να είναι υποψήφιος είτε ως αρχηγός κόμματος είτε σε συνδυασμό κόμματος με το νόμο που πέρασε το 23 η Νέα Δημοκρατία και αφορούσε την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Απαγορεύεται. Αυτό απαγορεύεται την εκλογική νομοθεσία. Έτσι. Δεν έχει στέτη πολιτικών δικαιωμάτων ο Κασιδιάρης, γιατί μετά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα το 2019, η παρεπόμενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων έχει καταργηθεί.
3: Ναι.
4: Άρα, ενώ δεν έχει ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, έχει όμως από την ειδική εκλογική νομοθεσία του 2023 κόλλημα. Κόλλημα να είναι υποψήφιος εφόσον έχει καταδικαστεί και μάλιστα το κόλλημά του ισχύει μέχρι το 33. Αν θέλει απλά να ξανακάνει μια νομική διαδικασία για να δοκιμάσει το νομικό σύστημα και μέσα από αυτό να παίξει το ρόλο του θύματος, ναι, μπορεί να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι και η πιο έξυπνη λύση, γιατί έχει ξαναγίνει.
0: Στην εκπομπή μεταξύ μας και τη Μαρίνα Μανολακάκη μίλησε ο Γιάννης Μαυράκης, ο πρόεδρος Πρατηριούχων Ηρακλείου, σχετικά με τις αυξήσεις που έχουν δεχθεί οι τιμές των καυσίμων το τελευταίο διάστημα, αλλά και πώς αποτυπώνεται στις τιμές της Αντλίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για το πετρέλαιο θέρμανσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το αγροτικό πετρέλαιο. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Μανολακάκη που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, όπως ανέφερε ο κύριος Μαυράκης, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει τα 2,19 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,15 ευρώ. Ο κύριος Μαυράκης προειδοποίησε για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ ζήτησε οριζόντια επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για ελλείψεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα στον ανεφοδιασμό των αγροτών, καυτηριάζοντας παράλληλα την υψηλή φορολογία στα καύσιμα που κατατάσσει την Ελλάδα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εχμές για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου αφήνει ο Γιώργος Σισαμάκης με αφορμή τη διαφωνία του για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον Όφη. Ο κ. Σισαμάκης ξεκαθαρίζει ότι στηρίζει τη δημιουργία γηπέδου, αλλά ζητά προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με το Δημοτικό Συμβούλιο και τις φορείς της πόλης. Την ίδια ώρα υποστηρίζει ότι ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός έχει διαφοροποιηθεί από τις αρχικές θέσεις στις συνεργασίες τους, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποστασιοποίηση, τονίζοντας ότι αν χρειαστεί να συγκρουστώ, θα συγκρουστώ με τους δημότες. Πάμε να ακούσουμε το όσο είπε ο κύριος Σισαμάκης στην Αντιγόνη Ανδρεάκη.
3: Όπως μιλήσατε και μαζί τους.
6: Κύριε Ανδρεάκη, να προχωράνε τα πράγματα στο Ηράκλειο.
3: Όπως μιλήσατε και μαζί τους.
6: Να είμαστε αποτελεσματικοί, να είμαστε χρήσιμοι για το Ηράκλειο. Δεν μας ενδιαφέρει να προκαλούμε ούτε ζητήματα, ούτε το δημόσιο διάλογο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να λειτουργούμε. Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε.
3: Καταλαβαίνω τι λέτε. Τηλέφωνο σας πήρε μετά που τελείωσε αυτή η μαραθώνια συνεδρίαση εχθές. Σας πήρε, Γιώργο, τι ήθελες να πεις, ας πούμε. Με έφερε σε δύσκολη θέση γιατί με άδειασες. Θα σας έλεγα εγώ. Εγώ βγήκα να πω για το γήπεδο του Όφη ότι είχα κάνει κουβέντες, ότι είχα αποφασίσει. Είχαμε βγάλει δελτία τύπου. Τι πετάχτηκες τώρα εσύ εκεί να μου πεις ότι έπρεπε να το αποφασίσουμε όλοι μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
6: Κύριε, θα σας πω κάτι. Θα σας πω το οποίο δεν είχα σκοπό, ας πούμε. Όταν στις 30 του Δεκέμβρη μου πρότεινε ο Δήμαρχος τότε να πάω στην Αντιμαρχία Οικονομικών και αρνήθηκα και είπα ότι θα συνεχίσω ως Δημοτικός Σύμβουλος, του ζήτησα ένα πράγμα. Ένα. Τίποτα άλλο. Εγώ δεν θέλω να έχω εκτελεστικό ρόλο. Θέλω μια συνεννόηση για τα θέματα. Ό,τι χρειάζεσαι θα με παίρνεις τηλέφωνο και θα συνεννοούμαστε. Το τηλέφωνο μου από 30 του μήνα δεν έχει ξαναχτυπήσει.
0: Τραγικό τέλος είχε το μπάνιο ενός 67χρονου αλλοδαπού στη Σταλίδα Ηρακλείου. Ο άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο δυτικό άκρο της παραλίας και μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες ωστόσο των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν τα μαθήματά τους μαθητές στην Παλιά Ακαδημία Ηρακλείου, καθώς το σχολείο παραμένει εργοτάξιο για 5η χρονιά. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ηρακλείου Δημήτρης Δουλουφάκης, το έργο στατικής ενίσχυσης που ξεκίνησε το 2022 έχει σταματήσει μετά από 9 παρατάσεις, ενώ έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι γονείς κάνουν λόγο για ελλειπή μελέτη, κακοτεχνίες και προβλήματα θέρμανσης και ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του σχολείου. Στη Γερμανία βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα ως πρόεδρος του Eurogroup. Στο Βερολίνο θα έχει συναντήσεις με τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς και τον Υπουργό Οικονομικών Λάρς Κλιμπάιλ. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι οικονομικές προκλήσεις της Ευρωζώνης και ο καλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη. Την αποτροπή της περικοπής του επιδόματος ανεργίας έθεσε ως προτεραιότητα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ και τη συνάντηση με τους εργαζομένους. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα δεν αποτελεί προσωπική άποψη αλλά κυβερνητική θέση. Παράλληλα, τόνισε ότι αν επρόκειτο για προσωπική τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης δεν θα παρέμενε στη θέση του μετά τις αντιδράσεις. Νέα άφιξη μεταναστών στα νότια του νησιού καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι, καθώς 51 μετανάστες έφτασαν με φουσκωτό εξολέμβιο σκάφο στη θέση Ψαροχαράκο, στην ψαρή φορά Δαβιάνου. Πρόκειται για υπηκόους Σουδάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι είναι όλοι νεαροί άνδρες. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του ελληνικού και της αστυνομίας, προκειμένου να διαχειριστούν την άφιξη και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Συνελήφθη 68χρονος στην Ιερά Πέτρα μετά τον εντοπισμό δενδρυλίων κάναβη στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 6 δενδρύλια, 3 από τα οποία ήταν αποξηραμένα, καθώς και ένα βάζο με περίπου 800 γραμμάρια ελαιόλαδο, αναμειγμένο με τμήμα κάναβης και μικρή ποσότητα της ουσίας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται από τις 18 μέχρι και τις 20 Σεπτέμβρη στη Ρωσία για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία που στηρίζεται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του στην κρατική Δούμα που διαθέτει 450 έδρες. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία μετά από σοβαρά προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία που αποδίδονται σε πιθανή δολιοφθορά. Σε διάφορα σημεία των γραμμών εντοπίστηκαν υλικά που φέρεται να αποθετηθήκαν σκόπιμα, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις μεταξύ άλλων στα δρομολόγια του Άμστερνταμ, Σκίπχολ και Ουτρέχτη. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ή τα κίνητρα της ενέργειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιηθεί απόψε για την κατάσταση στο στενό Μάλμπελ Μάντεμπ μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Η συνεδρίαση που συγκλήθηκε έπειτα από το αίτημα της Γαλλίας θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο έλεγχος του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος που αποτελεί σημαντική διαδρομή για την αυσιπλοεία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 74χρονος στη Βραζιλία όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι κτηρίου που κατέρευσε την ώρα που περνούσε από το σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Σάο Πάολο και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Η γυναίκα που περπατούσε μαζί του κατάφερε να γλιτώσει και κάλεσε σε βοήθεια, όμως ο 74χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τα συντρίμμια. Να περάσουμε τώρα στα αθλητικά νέα της ημέρας. Ο Όφη είναι μια δυνατή ομάδα που δέχεται ελάχιστα γκολ, ανέφερε ο προπονητής της Χόφενχαμ Κρίστιαν Ίλτσερ για τον αγώνα της Πέμπτης στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη League Phase του Europa League. Αναφερόμενος στο παιχνίδι στην Κρήτη, τόνισε ότι περιμένουμε έναν αντίπαλο που μπορεί πραγματικά να διατηρήσει την ηρεμία του στην άμυνα, ενώ παράλληλα παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Νικολάου είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντι εν ώψη του αγώνα με τη Χόφενχαμ που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Νικολάου αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη καθώς δεν έχει μπει στην προπόνηση. Τον 35ο χρόνο Ισπανό διαιτητή Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας όρισε η UEFA στον αγώνα του Όφου με τον Χόφενχάιμ για την Europa League την Πέμπτη το βράδυ. Και να κλείσουμε το δελτίο με τον καιρό. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα και στην Κρήτη, νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μένετε εδώ γιατί στις 3 έρχεται ο Γιώργος Κολτσιδάκης με την εκπομπή One Life One Sports. Καλό σας μεσημέρι.
7: Κρέτα One 102,3.

Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Creta One 102,3.
7: One life. One sports. Creta One. 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα σε αυτό το φθινοπωρινό μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, γίνεται χαμός στον Όφι, γίνεται χαμός για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Hoffenheim. Μία προς μία οι θύρες κλείνουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη. 9 θύρες αυτή τη στιγμή έχουν κλειδώσει, δηλαδή έχουν διατεθεί τα εισιτήρια, είτε με αγορά απλού εισιτηρίου αγώνα, είτε μέσα από τις θέσεις των κατόχων των εισιτηρίων διαρκείας. Από ό,τι ενημερώθηκα, υπάρχει κλιμάκιο της UEFA εδώ για το οργανωτικό κομμάτι της αναμέτρησης της Πέμπτης. Αύριο ανοίγει τα χαρτιά του ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, για να μιλήσει για το μάτς με τους Γερμανούς. Πρώτο παιχνίδι του Όφη στην League Phase του Europa League, στους ομίλους δηλαδή του Europa League. Μου έκανε εντύπωση κάτι, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Όφη το πρόγραμμα του της αναμέτρησης, έτσι όπως γίνεται πάντα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή σημαίνει πότε κάνει προπόνηση ο ένας, πότε κάνει προπόνηση ο άλλος, πότε δίνει συνέντευξη τύπου, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο ένας, πότε ο άλλος. Και βλέπω στο πρόγραμμα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι η γερμανική ομάδα, η Hoffenheim, δεν θα κάνει προπόνηση στο Παγκρίτιο στάδιο. Αυτό ομολογώ ότι δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή συνήθως σε παραμονή του παιχνιδιού και ώρα, την ώρα του αγώνα, 8 παρατέταρτο δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η γηπεδούχος ομάδα να διαθέσει το γήπεδο, να το πατήσουν όπως λέμε οι ποδοσφαιριστές και να παίξουν μετά την Πέμπτη το παιχνίδι τους. Εδώ μας λέει η ομάδα του Όφη ότι η Hoffenheim θα κάνει την τελευταία της προπόνηση στη Γερμανία. Τι φοβούνται, μήπως βάλουν τίποτα κάμερες και τους κατασκοπεύσουν στην τελευταία προπόνηση? Δεν νομίζω, γιατί είναι μια ομάδα βέβαια υψηλού επίπεδου. Η Hoffenheim προέρχεται βέβαια και από μια μεγάλη νίκη επί της Στουτγκάρδης. Έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία. Θα μου πεις, Όφη, δεν είναι ανεβασμένος με τέτοιο διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού? Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν ανεβασμένες στο παιχνίδι της Πέμπτης. Όφη με την τεράστια νίκη μέσα στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού, με το φανταστικό αυτό γκολ του Κόντρο, για το οποίο θα πω αργότερα, γιατί είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Οπότε θα παροτρύνω τους φιλάθλους του Όφη να μπουν να το ψηφίσουν, γιατί έτσι θα αναδειχθεί μέσα από την σχετική ψηφοφορία της Super League. Αλλά αν θέλετε και ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό, αξίζει αυτό το γκολ να αναδειχθεί ως καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Όχι μόνο ως εκτέλεση, που καλά, η εκτέλεση είναι απίστευτη. Ο άνθρωπος χορεύει μέσα στην περιοχή, κάνει μια χορευτική φιγούρα, μια πιρουέτα, γυρίζει γύρω από τον εαυτό του και κεραυνοβολεί τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Όμως, αν παρατηρήσει κανείς όλη τη φάση, από ένα τάκλιν που κάνει ο Μπουχαλάκης, ξεκινάει στην περιοχή του Όφη η φάση του γκολ του Κόντρο για να, για να καταλήξει στον σέντερ φορ του Όφη, ο οποίος βάζει ένα φανταστικό γκολ. Και αναρωτιέμαι, έχει βάλει δύο γκολ αυτό το παιδί, τόσο σεντρεφορίσια όπως λέμε, μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή. Τι άλλο θα δούμε από αυτόν? Νομίζω θα δούμε πολύ όμορφες στιγμές και πολλά γκολ, γιατί το έχει ο άνθρωπος. Κουνάει τα δίχτυα που λέμε. Και ξέρετε κάτι, η ποιότητα πληρώνεται. Δαπάνει σε αρκετά χρήματα από ό,τι μαθαίνω. Όφη έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, ο Κόντρο. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η ποιότητα πληρώνεται. Ή όπως το λέμε εμείς σε πιο λαϊκά και σε άλλες καταστάσεις, ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι οι Γερμανοί δεν θα προπονηθούν στο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια τροποποίηση σε αυτό. Εντάξει, είμαστε ακόμα στην Τρίτη, αλλά από τη στιγμή που Όφη ανακοινώνει ένα πρόγραμμα, δεν νομίζω ότι αυτό θα διαφοροποιηθεί. Όφη θα προπονηθεί 6 ώρα αύριο στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Ούτε Όφη θα κάνει προπόνηση στο Παγκρίτιο στάδιο, θα προπονηθεί στο Αθλητικό Κέντρο. Και αύριο 12.30 το πρωί ο Χρήστος Κόντης θα δώσει την συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και θα μιλήσει σε Έλληνες και Γερμανούς δημοσιογράφους για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης. Ο Γερμανός προπονητής, ο Christian Ilzer, μια ενδιαφέρουσα προπονητική φιγούρα και ένας προπονητής που έχει κάνει αρκετά πράγματα στην καριέρα του, και θα πω σε λίγο και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει για τον Όφη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως μια δυνατή ομάδα που δέχεται ελάχιστα γκολ. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις του προπονητή της

Χόφενχάιμ μετά τη μεγάλη νίκη που κάνανε και αυτοί. Επί της Στουτγκάρδης, πρώτη νίκη για την γερμανική ομάδα στο πρωτάθλημα της Bundesliga. Τρίτη αγωνιστική, κάνανε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα, αυτή τη μεγάλη νίκη. Αυτός θα μιλήσει τώρα ο Γερμανός. 8 παρατέταρτο στην αίθουσα τύπου που έχει διαμορφωθεί στο Παγκρετίο Στάδιο. Θα επαναλάβω, το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα για να βοηθήσω, για να αποφεύγετε συνωστισμούς και τα λοιπά. Επειδή φεύγουν τα εισιτήρια, προσέξτε, άλλο φεύγουν, άλλο έχουν εξαντληθεί. Μην είμαστε υπερβολικοί, υπάρχουν εισιτήρια. Όμως, όταν σας λέω ότι έχουν κλειδώσει 9 θύρες, αντιλαμβάνεστε τη ζήτηση που υπάρχει. Η εκτίμηση είναι ότι πάμε για πάνω από 15.000 την Πέμπτη και είναι λογικό, απολύτως λογικό και έτσι πρέπει να είναι. Έχουμε μια ποδοσφαιρική γιορτή, ένα μεγάλο παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όφη έχει κάνει τέτοια πορεία στη φετινή χρονιά. Τρίβουμε τα μάτια μας εκεί που άλλοτε τα κλείναμε. Φέρνει αποτελέσματα, φέρνει τρόπαια. Είναι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό και έτσι πρέπει να είναι. Το Παγκρέτιο για μένα θα πρέπει να γεμίσει την Πέμπτη. Δεν θα πρέπει να πέφτει ούτε καρφίτσα. Οπότε φίλες και φίλοι, για να μην περιμένετε την τελευταία στιγμή και θέλετε εσείς που έχετε αποφασίσει να πάτε στο γήπεδο, μην περιμένετε την τελευταία ώρα. Κινηθείτε σήμερα αύριο γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στα εισιτήρια της αναμέτρησης.

0: πριν βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος θα είναι ένας καλεσμένος για ποδοσφαιρική συζήτηση, βέβαια, τι άλλο τώρα στην επικαιρότητα, το θέμα του Όφη πάντα στην πρώτη γραμμή. Να πω ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Νικολάου από πλευρά Όφη, τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι ερωτηματικό η συμμετοχή του, δεν έχει αποκλειστεί, αλλά είναι λίγος ο χρόνος όπως αντιλαμβάνεστε, και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση της Πέμπτης. Δεν θέλω όμως να περιμένει ο καλεσμένος μας, γιατί του έχουμε και μια αδυναμία. Υπήρξε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι μια φυσιογνωμία ποδοσφαιρική που θα έλεγα ότι έχει μόνο συμπάθειες. Ο Πέτρος ο Μαρινάκης, θα τον βάλουμε στη συζήτησή μας. Αγαπητέ μου φίλε, καλέ μου φίλε Πέτρο, πώς είσαι? Πάντα χαίρομαι όταν έχουμε τη δυνατότητα να ανταμώσουμε, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Πέτρο, τώρα αυτή την ευρωπαϊκή εβδομάδα? Έχεις ζήσει τόσα, βέβαια, και στην καλή εποχή, στις χρυσές εποχές του Όφη. Εμείς τώρα εδώ έχουμε και εμείς ένα ενθουσιασμό, παρότι έχουμε ζήσει τη δικιά σας εποχή σαν δημοσιογράφοι, σαν νέοι δημοσιογράφοι. Αλλά τώρα αυτό το κλίμα που υπάρχει στην πόλη εν ώψη του αγώνα με την Χόφενχάιμ, πώς αγγίζει εσένα?
1: Εντάξει, είναι πολύ όμορφο. Γιατί μετά από αρκετά χρόνια η ομάδα του Όφη καταφέρει και έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει γράψει ιστορία όπως είχαμε γράψει και εμείς παλαιότερα. Είναι πολύ ευχάριστο να αγωνίζεται στην Ευρώπη και να μπορεί ο κόσμος του Όφη να βλέπει ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για την ομάδα και για την ιστορία και για την Κρήτη.
0: Και μας είχαν λείψει αυτά τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς. Είναι πολλά τα χρόνια, Πέτρο μου, που εσείς μας κάνατε να γίνουμε και φιλάθλοι. Μια γενιά ολόκληρη φιλάθλων χτίσατε εσείς με αυτές τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες. Ατλέτικο Μαδρίτης, ακόμα βλέπω αυτά τα στιγμιότυπα. Όσο και αν έχουν, ας πούμε, ξεφτίσει, πια ας πούμε τα βίντεο αυτά είναι λίγο ξεφτισμένα, αλλά έχουν τόση ποιότητα. Αυτό το γκολ εκεί τώρα του Μαχλά με την Ατλέτικο, οι τρεις πάσες Λούπου, Μαρινάκης, Μαχλάς, γκολ. Εύχομαι να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες όμορφες στιγμές.
1: Γιατί όχι, η ομάδα του Όφη, ο οργανισμός του Όφη αυτή τη στιγμή έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εκτός από τα φιλικά της προετοιμασίας βλέπουμε ότι δύσκολα δέχεται γκολ. Θεωρώ ότι έχει προσωπικότητα, έχει ένα στυλ παιχνιδιού φοβερό που το έχει δουλέψει ο Χρήστος Κόντης, προπονητής του Όφη, και το ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές του Όφη κατά γράμμα, όποιος και αν παίζει, είτε αλλαγή είτε από την αρχή, μέσα σε ενδεκάδα. Και γιατί όχι, για να μπορέσουμε να πάρουμε, να κάνουμε νίκες όπως παλιά. Και πάντα η ιστορία είναι πάντα αυτή που μένει, και είτε θέλουμε είτε όχι να τη θυμόμαστε, και ευελπιστώ και εύχομαι να κάνουν και αυτά τα παιδιά να γράψουν ιστορία όπως ήδη έχουν γράψει αρκετοί.
0: Ναι, και όπως λες, η ιστορία μένει. Αυτά που βλέπουμε, τα δικά σας κατορθώματα, τώρα οι επόμενες γενιές θα μεγαλώσουν με αυτές τις επιτυχίες της ομάδας του Όφη, η οποία έχει κάνει μια, μέσα σε λίγους μήνες, μια τέτοια πορεία, Πέτρο. Μια φανταστική πορεία.
1: Τεράστια, ναι. Τεράστια πορεία. Και αυτό οφείλεται, όπως είπα και πριν, στον οργανισμό του Όφη. Είναι μια υγιής ομάδα. Έχει έναν πρόεδρο και ανθρώπους που τρέχουν την ομάδα και είναι όλα στην εντέλεια. Και σύν της άλλης, με έναν προπονητή που μας έχει εντυπωσιάσει, και βέβαια με τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή μέσα στο γήπεδο, το αποδεικνύουν σε κάθε παιχνίδι, και είναι πολλά τα μπράβο για όλους.
0: Συζητούσα σήμερα το πρωί με έναν καλό σου φίλο, παλιό ποδοσφαιριστή, της ομάδας της ίδιας, της ομάδας του Όφη, της καλύτερης ομάδας εκεί όλων των εποχών ή των καλών ομάδων του Όφη όλων των εποχών, ότι και ο σημερινός Όφη έχει αλλάξει το επίπεδό του, γιατί έχουν έρθει πραγματικά παίκτες υψηλής ποιότητας, δηλαδή είναι παίκτες που δεν είναι από τα χαμηλά ράφια, από το χαμηλό ράφι που μπορεί να ψώνιζε Όφη σε κάποιες άλλες εποχές. Τώρα έχουν έρθει παίκτες με μεγάλα συμβόλαια και δυνατά βιογραφικά. Δηλαδή ήρθε ο Κόνδρο, είδαμε το φανταστικό γκολ με τον Ολυμπιακό. Έχει έρθει ο Αϊτόρ, έχει πάρει τον Μπουχαλάκη. Υπάρχει ο Αθανασίου από τον Ολυμπιακό που πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να έχει και μια θέση ακόμα και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχουν έρθει πολύ ποιοτικοί παίκτες που έχουν ανεβάσει το επίπεδο.
1: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό το ότι για να έρθουν τέτοιοι παίκτες στην ομάδα του Όφη, αυτό λέει από μόνα του πάρα πολλά. Και σίγουρα όμως δεν στέλνει μόνο αυτή για την εικόνα της ομάδας, στέλνει και ο προπονητής που έχει συμβάλει, πιστεύω, ακράδαντα, 110% έχει πάρει από όλους τους παίκτες, τους έχει κάνει νικητές, τους έχει κάνει να πιστεύουν πάρα πολύ στον εαυτό τους, και είναι ένα γενικό σύνολο που έχει καταφέρει να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει αποτελέσματα, που είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο να παίζεις καλό ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να κερδίσεις και παιχνίδια για να παίρνεις αποτελέσματα, να μαζεύεις βαθμούς.
0: Τώρα που λες για τον Κόντι, αγαπητέ Πέτρο Μαρινάκη, γίνεται και μια κουβέντα, μια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι φίλαθλοι του Όφη προτρέπουν τον Μιχάλη Μπούση, τον κύριο Μπούση, να ανανεώσει το συμβόλαιο του Κόντι, να επεκτείνει το συμβόλαιο του Κόντι, το οποίο λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε τους προπονητές και στις καλές και στις άσχημες, και όταν έχουμε έναν άνθρωπο το οποίο έχει δείξει για αρκετό καιρό καλά δείγματα γραφής μέσα από τη δουλειά του, θεωρώ και εύχομαι και εγώ να πράξει το ίδιο. Κάπου έχει δίκιο ο φιλανθρωπικός κόμμας της ομάδας του Όφη, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να κάθεται αρκετά χρόνια στον πάγκο.
0: Ο προπονητής που είναι πετυχημένος.
1: Γιατί να πούμε και το άλλο, ότι όπως γίνεται και με τους ποδοσφαιριστές, αυτό μπορεί να συμβεί και με τους προπονητές. Πετάω τώρα εγώ μπαλάκι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Να έχει μια πρόταση, δηλαδή μια καλή πρόταση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς, ότι μπορεί, αν δεν ανανεώσει ο κύριος Κόντις, μπορεί να έχουμε άλλα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα στο ποδόσφαιρο αυτά συμβαίνουν, αλλά από τη στιγμή όταν έχεις έναν καλό ποδοσφαιριστή ή όταν έχεις έναν καλό προπονητή, να προσπαθήσεις, αν συμβεί κάτι τέτοιο, να το αναπληρώσεις το κενό. Αλλά αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Άρα πιστεύεις και εσύ, Πέτρο, ότι είναι μια καλή κίνηση από πλευρά Όφη, γρήγορα, σύντομα, γιατί ανεβάζει ο Κόντις και το δικό του το προφίλ, αυτό είναι γεγονός, το έχει ανεβάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τον έχει βοηθήσει βέβαια η ομάδα του Όφη, αυτό είναι γεγονός, αλλά έχει βοηθήσει και αυτό στην ομάδα του Όφη. Οπότε λες και εσύ ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο,
1: Σίγουρα, γιατί από ό,τι είπα και πριν, ότι ο κύριος Κόντις έχει δείξει δείγματα γραφής απίστευτα. Κανείς δεν θα περίμενε όταν ήρθε ο κύριος Κόντις στην ομάδα μετά από μια άσχημα αποτελέσματα και δύσκολη βαθμολογική θέση πέρυσι, από ό,τι θυμόμαστε όλοι, να καταφέρει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να φτιάξει την ομάδα να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, και όχι μόνο να φτιάξει την ομάδα, να πάει τελικό κυπέλλου, να πάει δεύτερη σερή χρονιά τελικό κυπέλλου, να το κατακτήσει, να κατακτήσει Super Cup. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει κάνει μέσα από τη δουλειά του ο κύριος Κόντις και μέσα από τους ποδοσφαιριστές βέβαια, τους οποίους έχει επιλέξει, και κάνουν αυτό το σύνολο που είναι πολύ δυνατό.
0: Πώς είδες τη νίκη του Όφη, Πέτρο μου, μέσα στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού? Είναι μια νίκη μετά από πολλά χρόνια και από ένα μεγάλο σερί που είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ομάδα του Όφη σε επίπεδο αγώνων και αποτελεσμάτων.
1: Πολύ κόσμος λέει ότι ήταν πολύ χάλια Ολυμπιακός. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, είτε χάλια, είτε πολύ χάλια, είτε λίγο χάλια, είτε αγωνίζοντας μέσα στο Καραϊσκάκη, δεν πάβει να είναι Ολυμπιακός. Δεν ήταν Ολυμπιακός βέβαια από τα παλιά, από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βέβαια σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η εικόνα που έδειξε η ομάδα του Όφη. Γιατί είναι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, αλλά οφείλεται αυτό και στον Όφη.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Μπορεί να μην βρεθεί. Ακριβώς. Γιατί ο Όφη έδειξε φοβερά πράγματα μέσα στο Καρασκάκη. Ήταν νικητής, ήξερε τι ζητούσε από το γήπεδο. Και αυτά όλα μαζί συντηλούν να πάρει και αυτή τη μεγάλη νίκη που είναι πολύ σημαντική για το επόμενο παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Τώρα κουβεντιάζαμε, Πέτρο, αυτό το γκολ που έβαλε ο Κόνδρο μέσα στο Καραϊσκάκη, αυτό το φανταστικό γκολ που είναι ολόκληρη η φάση βέβαια και η δημιουργία για να τελειώσει ο Κόνδρο με αυτό το εκπληκτικό σουτ και την προσπάθεια αυτή που κάνει μέσα στην περιοχή. Θα ήθελες έτσι να μας το σχολιάσεις λίγο αυτό το σεντρεφορίσιο γκολ, είπα πριν, από τον Κόνδρο.
1: Αυτή είναι η δουλειά του σεντρεφόρ. Μπορεί σε όλο το παιχνίδι ή ας πούμε για αρκετά λεπτά να μην ακουμπήσει την μπάλα και όταν βρεθεί η μπάλα στα πόδια του να ξέρει τι αν την κάνει. Και αυτό το απέδειξε ο Κόνδρο με φοβερή κίνηση, με μια περιστροφή από τον εαυτό του και ένα φοβερό τελείωμα. Έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά όπως είπες εσύ ήταν όλη η φάση από την,
0: ναι, ναι,
1: από την που ξεκίνησε μέχρι το τέλος ήταν πιστεύω ένα πολύ όμορφο και πάρα πολύ πανέμορφο.
0: Ξεκινάει Πέτρο μου με ένα τάκλιν του Μπουχαλάκη στην περιοχή του Όφη, κερδίζει την μπάλα ο Μπουχαλάκης, αλλάζει παιχνίδι μετά, η μπάλα ξανάρχεται στα πόδια του Μπουχαλάκη, αποφεύγει δύο παίκτες του Ολυμπιακού, μετά τη δίνει στο Φούντα ο οποίος κάνει μια φανταστική αλλαγή παιχνιδιού. Μετά στον Αθανασίου, ο οποίος κάνει την assist, μπορούμε να πούμε για μια πολύ ωραία ενέργεια του Αθανασίου, που επίσης είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει, στον Κόνδρο.
1: Απορώ γιατί δεν έχει θέση αυτός ο παίκτης στον Ολυμπιακό.
0: Ο Αθανασίου,
1: ναι. Εντάξει, σίγουρα αυτά είναι. Εμένα, ας πούμε, πιστεύω ότι είχε θέση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Για άλλους μπορεί να μην έχει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή, μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε πάρει μια ευκαιρία.
0: Ευτυχώς για μας, Πέτρο μου, γιατί πήραμε ένα παίχτη τόσων μεγάλων δυνατοτήτων για τον οποίο πληροφορούμε, μια και το λες, ότι ίσως τον δούμε στις κλήσεις της εθνικής ομάδας. Ετοιμάζει τις κλήσεις ο Γιωβάνοβιτς για τα παιχνίδια, για το Nations League και ίσως είναι μέσα στις επιλογές της εθνικής ομάδας.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να είναι, εντάξει, μπορεί να ακούγουμε λίγο υπερβολικός, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα Όφη που αγωνίζεται με τους περισσότερους Έλληνες παίκτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σίγουρα, με τους περισσότερους, η πιο ελληνική ομάδα.
1: Ακριβώς, και δείχνουν πάρα πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ καλή ποιότητα, πάρα πολύ καλό, είναι σε πάρα πολύ καλό μομέντο. Θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι έξυπνος προπονητής, καλός άνθρωπος. Θεωρώ ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει να καλέσει όχι μόνο ένα, αλλά παραπάνω περισσότερους παίκτες από τον Όφη.
0: Μακάρι, θα δούμε τις επιλογές. Τι βλέπεις για την Πέμπτη, Πέτρο μου, με την Hoffenheim? Είναι μια καλή ομάδα η γερμανική.
1: Όλες οι ομάδες είναι καλές. Μέχρι να αποδεχτεί το αντίθετο. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι νικητής, να μπαίνεις μέσα και να προσπαθείς για το καλύτερο. Σίγουρα υπάρχει αρκετή ποιότητα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και, να τα πω, μειονεκτήματα σε κάθε ομάδα και πλεονεκτήματα. Πιστεύω ότι ο κύριος Κόνδης με την τεχνικό team έχουν μελετήσει την ομάδα της Hoffenheim. Θεωρώ να βρεθούμε σε μια πολύ καλή βραδιά και να συνεχίσει η ομάδα να δείχνει την ανταγωνιστικότητα που δείχνει και πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε ακόμα και την νίκη. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το έχουμε δείξει και στο παρελθόν, το έχει δείξει και η ομάδα ότι μπορεί να κάνει νίκες και να κερδίζει οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Μακάρι να ξεκινήσει όφη με το δεξί, θα είναι ένα μεγάλο βήμα σε αυτόν τον δύσκολο όμιλο που έχει. Έχει δύσκολα παιχνίδια με δύσκολες ομάδες, με ομάδες που έχουν εμπειρία ευρωπαϊκή και ίσως είναι και από καλύτερα πρωταθλήματα, αλλά έτσι είναι το Europa League και αυτή η μεγάλη ευκαιρία, Πέτρο, που έχει όφη να βρίσκεται στους ομίλους του Europa League είναι μια ευκαιρία αγωνιστική αλλά και οικονομική, γιατί θα έρθουν πολύ μεγάλα έσοδα.
1: Είναι πολύ σημαντικά, έχει πολύ σημαντικά πράγματα από όλες τις πλευρές και θεωρώ ότι ο Όφη έχει καταλάβει και οι ανθρώποι και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές σε ποια ομάδα είναι και θεωρώ ότι δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα, είναι ταπεινοί, κάνουν τη δουλειά τους, δουλεύουν κάθε μέρα και δείχνουν κάθε, σε κάθε παιχνίδι τι, τι μπορούν να κάνουν και τι όχι. Αυτό του, μέχρι, τουλάχιστον μας έχουν αποδείξει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι θα το συνεχίσουν και οκ. Okay, στο ποδόσφαιρο και στη ζωή πάντα υπάρχουν στραβές και εκεί πρέπει, πρέπει να δείξουμε όλοι μας τη στήριξη και να δούμε το επόμενο. Δεν είναι όλα μέλι γάλα κάθε μέρα, έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ταπεινοί και εμείς οι φιλάθλοι και στην κακιά μέρα, ας πούμε, να στηρίξουμε όλο αυτό τον οργανισμό που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Δεν θα έλεγα λίγο χρονικό διάστημα, γιατί αυτή η δουλειά γίνεται 7-8 χρόνια τώρα, με την έλευση του κυρίου Μπούση, να πούμε και για τον κύριο Μπούση, γιατί αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω πού θα βρισκόταν η ομάδα. Θεωρώ όμως ότι δεν θα χανόταν η ομάδα, αλλά οκ.
0: Σίγουρα είναι μια μεγάλη συμβολή από τον, από τον ιδιοκτήτη. Βλέπεις ταβάνι στους στόχους του φετινού ΟΦΗ, Πέτρο, πού προσδιορίζεις, τι μπορεί να κάνει η φετινή ομάδα?
1: Δεν βλέπω ταβάνι. Μέχρι τώρα δείγματα γραφής από την ομάδα, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Αν συνεχίσει βέβαια έτσι, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, σε πολύ καλό μομέντο, αλλά σίγουρα θα έρθει και η άσχημη και ίσως και το τεφορμάλισμα και ας ελπίσουμε ότι θα είναι για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Δεν μπορείς να είσαι στα κόκκινα, έτσι στα κόκκινα όλη τη σεζόν. Αυτό που είπες πριν ήταν πολύ ποδοσφαιρικό, Πέτρο μου, ότι ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει και στις συνευχές και στις μπόρες και στις καταιγίδες. Δεν μπορεί να είναι πάντα όλα με λιγάλα, να έρχονται όλα τα αποτελέσματα έτσι. Θα έρθουν και οι στραβές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και εκεί είναι εμείς όλοι που είμαστε οι φίλαθλοι, ας πούμε, που υποστηρίζουμε την ομάδα μας τώρα, να στηρίξουμε την ομάδα, γιατί στραβή θα υπάρξει. Σίγουρα θα υπάρξει, θα σε ευελπιστούμε και σε ευχόμαστε επειδή δεν θα είναι την Πέμπτη.
0: Ναι, αυτό. Ένα σχόλιο, Πέτρο μου, για το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι έχουμε τις πρώτες αγωνιστικές, έχουμε τις πρώτες εικόνες. Θα ήθελα να μου πεις έτσι τι σε έχει εντυπωσιάσει και τι σε έχει απογοητεύσει, αν υπάρχει κάτι.
1: Αυτό που με συνεχίζει και με εντυπωσιάζει είναι αυτό που βλέπουμε και πολλά αποτελέσματα. Οι ομάδες, οι υποτιθέμενες, οι μικρότερες, έχουν δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα το ήθελα με περισσότερες ομάδες, βέβαια. Για μένα είναι πολλές λίγες και δεν είμαι υπέρ των play-off και των play-out, αλλά οκ. Okay. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι ομάδες που είναι, ας πούμε, από την πέμπτη θέση και κάτω είναι πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ δυνατές και μπορούν να κοντράζουν στα ίσα οποιαδήποτε ομάδα και αυτό είναι το καλό σε ένα πρωτάθλημα.
0: Είπες πριν για τον Ολυμπιακό ότι δεν ήταν καλός στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ολυμπιακός, που είναι και μια ομάδα που επηρέτησες επίσης, προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Πώς βλέπω τα πράγματα? Πρέπει να δώσουν χρόνο και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, εφόσον αποφάσισαν να αλλάξουν τη δεδομένη στιγμή τον προπονητή. Θεωρώ ότι έχει δείξει καλά δείγματα γραφής και αυτός ο προπονητής που πήρε τώρα. Πρέπει να δείξουν, να του δώσουν χρόνο του ανθρώπου, να δούμε τι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είναι όπως είναι τώρα. Νομίζω ότι θα παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και θα είναι πολύ καλύτερο στο μέλλον.
0: Ποια η γνώμη σου, Πέτρο μου, αν θέλεις να μας την πεις, για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού?
1: Για την αλλαγή?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα ξέρει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, για θρόνους του Ολυμπιακού. Θεωρώ όμως ότι δεν ήταν για μένα, κατά την άποψή μου, κατάλληλη στιγμή να αλλάξει προπονητή. Έπρεπε να αλλάξει όταν το πιο μπροστά ή ας τον άφηνε λίγο τον κύριο Μεντιλίμπαρα. Γιατί okay, και ο κύριος Μεντιλίμπαρα έχει κάνει πολλά πράγματα με την ομάδα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει μια παράταση χρόνου.
0: Φαβορί βλέπεις για το ελληνικό πρωτάθλημα στο δικό σου μυαλό σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές?
1: Όχι, δεν είναι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θεωρώ κάποιοι φαβοροί, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια που έχουν ήδη, έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Θα είναι, πιστεύω όμως, ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, όπως είναι σχεδόν τα 2-3 τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για το φιλάθλο κόσμο αυτό το πρωτάθλημα που βλέπουμε για συνεχόμενη φορά, για συνεχόμενη σεζόν.
0: Πέτρο Μαρινάκη, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να περνάς καλά και να έχεις την υγεία σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε από κοντά, ίσως την Πέμπτη, στο παιχνίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Πέτρο Μαρινάκη, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Πέτρος ο Μαρινάκης, ένας χαρισματικός μέσος με πολλά γκολ στο ενεργητικό του. Ένας μέσος που, όπως έλεγε πάντα ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ, του είχε μεγάλη αδυναμία, γιατί πολλές φορές ο Πέτρος έβγαζε τα κάστανα από τη φωτιά. Σαν μέσος ερχόταν από πίσω και σκόραρε, κάτι που βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τους παίχτες που παίζουν στην μεσαία γραμμή. Είχε τρομερά χαρακτηριστικά ο Πέτρος ο Μαρινάκης. Διάλειμμα, μας λέει ο κύριος Σαπίνος. Βεβαίως, και θα πάμε στο σύντομο διάλειμμα αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Creta One 102,3. One life. One sports. Creta One 102,3.
1: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Μου γράφει εδώ στα μηνύματα που έρχονται στο κινητό μου ο Ηλίας για τον Πέτρο Μαρινάκη. Σπουδαίος, φανταστικός. Και ο Κώστας όμως, ένας από τους καλύτερους μέσους, Γιώργο, που έχουν περάσει ποτέ από τον Όφι, όπως σωστά είπες, με πολλά γκολ. Στα δικά μου αυτιά, φίλες και φίλοι, θα είχε πάντα η φωνή του Ολλανδού στα μεγάλα μάτς του Γεντί Κουλέ να φωνάζει από τον πάγκο «Πέτρο!», τον ακούγε όλο το γήπεδο, θέλοντας να πει δηλαδή στο Μαρινάκη «Βγες μπροστά στην κόντρα επίθεση, να έχουμε τον παίχτη παραπάνω και να έρθεις εσύ από πίσω, αφού κάνουν τη δουλειά οι υπόλοιποι μπροστινή, να σπρώξεις την μπάλα στο πλεκτό». Αυτή η φωνή «Πέτρο» θα μας μείνει πάντα, όπως και στον Πέτρο το έχω συζητήσει μαζί του, θα μας μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας. Κρατάω τις πολύ σημαντικές αναφορές του Πέτρου Μαρινάκη. Αυτό που είπε ότι τα παιδιά του Όφη τα τωρινά γράφουν και αυτά τη δική τους ιστορία με δύο τίτλους, με δύο τρόπαια. Αυτό θα μείνει σαν πρίκα για τις επόμενες γενιές. Ξέρετε, οι νέοι φιλάθλοι του Όφη, όχι η δικιά μας η γενιά, Αντώνη, που εμείς είμαστε 50+, αλλά τα νέα παιδιά, 20άρηδες, 20χρονοι, 25 χρονών, αυτοί δεν είχαν ζήσει αυτά τα χρόνια, τα χρυσά χρόνια του Όφη. Είχαν ζήσει μια εποχή. Δεν θέλω να πω έτσι ότι ήταν. Κάθε εποχή έχει τα θέματά της και κάθε ομάδα περνάει και τις δυσκολίες της. Αλλά δεν ήταν αυτές οι εποχές δόξας τα τελευταία χρόνια. Ήταν δύσκολες εποχές. Προβληματικές εποχές που είχαν βέβαια επιτυχίες, είχαν ξεσηκωμό, είχαν συσπήρωση πάνω απ' όλα. Αλλά βέβαια ήταν πολύ μακριά από εκείνα τα χρόνια που ζήσαμε εμείς. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά και το 90, τότε που Όφη ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν τα παιδιά της ομάδας του Όφη γράφουν τη δική τους ιστορία. Είναι καλοί παίχτες, έχει βρει μια καλή χημεία ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής για τον οποίο πολύ σωστά επισημαίνεται ότι κλείστον ανανέωσε το συμβόλαιό του, γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνοντας ένα μήνυμα στον Μιχάλη Μπούση. Θεωρώ ότι το μήνυμα έχει ληφθεί, φίλες και φίλοι, και το λέω αυτό και σαν μια πληροφορία αν θέλετε, από τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Έχει ξεκινήσει από την πληροφορούμε μια συζήτηση με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος έχει ανεβάσει βέβαια το κασέ του, έχει ανεβάσει το επίπεδό του. Γιατί όταν, όπως είναι οι ποδοσφαιριστές, σωστά το είπε ο Μαρινάκης, έτσι είναι και οι προπονητές. Μπορεί να σου σκάσει και μια πρόταση εξωπραγματική και να δημιουργήσει προβλήματα. Και ξέρετε, οι προπονητές, και αυτοί όπως και οι ποδοσφαιριστές, 6 μήνες πριν λήξει το συμβόλαιό του, το συμβόλαιό τους, ποδοσφαιριστές και προπονητές, έχουν δικαίωμα να υπογράψουν κιόλας στην επόμενη ομάδα τους. Δηλαδή, αν ο Κόντης τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, τότε μπορεί από το Γενάρη να βάλει την υπογραφή του στην ομάδα που θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ομάδα αυτή θα είναι η ομάδα του Όφη. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για να μείνει αυτός ο προπονητής που, με τον οποίο ο Όφη βρήκε την ησυχία του, βρήκε την υγεία του. Και εδώ θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο ο Κόντης, είναι και οι συνεργάτες του. Έχει ένα καλό σταφ. Έχει καλά πρόσωπα γύρω του. Αξιόλογους συνεργάτες, τον Τζόλι, τον Χιώτη, τον Κυπριανού, τον Γυμναστή. Έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό γκρουπ. Αξίζει να γίνει προσπάθεια. Βέβαια η δική μου η γνώμη, γιατί εγώ πολλές φορές είμαι υπεράνω προσώπων, αλλά η δική μου η γνώμη είναι ότι θα πρέπει και ο Χρήστος ο Κόντης μέσα σε όλη αυτή την ευχάριστη για αυτόν κατάσταση που επικρατεί, γιατί είμαι βέβαιος ότι έχει αρκετές προτάσεις να εξετάσει ο προπονητής του Όφη, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ψύχρεμος και θα πάρει τη σωστή απόφαση, βέβαια για το καλύτερο, γιατί όλοι γι' αυτό εργάζονται και εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε, για το καλύτερο για μας και τις οικογένειές μας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα εκτιμήσει ο Χρήστος ο Κόντης αυτό που του έχει προσφέρει η ομάδα του Όφη, το οποίο δεν του έχει προσφέρει καμία ομάδα στην καριέρα του μέχρι σήμερα. Καμία ομάδα δεν του έχει προσφέρει τόση ζεστασιά, τόση αγάπη, τόση εμπιστοσύνη. Αν
λυθεί και το οικονομικό ζήτημα, που βέβαια και αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο ζητούμενο όταν υπάρχουν μεγάλες προτάσεις, νομίζω ότι δεν είναι το γλυκό που λέμε. Και μπορεί να προχωρήσει η δουλειά και να γίνει αυτό που πρέπει και να συνεχίσει αυτός ο προπονητής στην ομάδα του Όφη και στα επόμενα χρόνια. Προσέξτε, δεν είναι νωρίς για να γίνεται αυτή η κουβέντα, γιατί σας καταθέτω και πάλι την πληροφορία μου ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι οι επαγγελματίες και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. 6 μήνες πριν λήξουν τα συμβόλαια, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Έχει κάνει θαύματα ο άνθρωπος αυτός στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Για θυμηθείτε τι ομάδα παρέλαβε από τον μετριότατο προκάτοχό του, τον Ράσταβατς. Πήρε μια ομάδα που κινδύνευε να υποβιβαστεί και με μαγικές κινήσεις, γιατί λένε οι προπονητές δεν έχουν μαγικό ραβδί. Ο Χρήστος Κόντης απέδειξε το αντίθετο, ότι έχει μαγικό ραβδί. Τέτοια μεταμόρφωση νομίζω ότι είναι από τις πιο μεγάλες μεταμορφώσεις που έχουν γίνει σε ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή μια ομάδα που κινδύνευε να πέσει στον πρώτο γύρο τελικά πήρε το κύπελο Ελλάδος. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη και βέβαια ο άνθρωπος αυτός, ο Χρήστος Κόντης, έχει το μεγαλύτερο νομίζω μερίδιο της επιτυχίας. Ήταν ο ηγέτης, ο leader που μας είπε εδώ ο Πρίτσας, ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς, ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας που ξέρει πώς λειτουργεί και αυτός μια επαγγελματική ομάδα. Ο leader ήταν ο Κόντης, πράγματι ήταν ο leader. Ο άνθρωπος που έσπρωξε την κατάσταση, δημιούργησε μια καλή επαφή στα ποδητήρια, έφτιαξε αν θέλετε τα ποδητήρια, δημιούργησε μια πολύ καλή ομάδα η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν εκεί που χτύπωσαμε τα κεφάλια μας μέχρι τα Χριστούγεννα. Μας έκανε να σηκώσουμε και το κύπελο στο Πανθεσσαλικό. Και βέβαια αυτή η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, φίλες και φίλοι, έφερε τον Όφη στον αφρό που λέμε. Τι σημαίνει αφρός? Του έδωσε το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την League Phase, είτε του Europa League είτε του Conference League. Δηλαδή ο κυπελούχος Ελλάδος, αυτό έγινε για πρώτη φορά, είχε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Είχε δηλαδή δεδομένη τη συμμετοχή του στη League Phase, είτε του Europa League είτε του Conference League. Ακόμα και αν είχε αποκλειστεί ο Όφη από την Τσεσεκά, θα έπαιζε League Phase στο Conference League. Δηλαδή θα είχε πάλι ένα μεγάλο κουμπαρά, οικονομικό κουμπαρά. Και ξέρετε, αυτός ο κουμπαράς, αν αξιοποιηθεί σωστά, αν επενδυθεί σωστά ή ένα μέρος αυτού του κουμπαρά, τότε πραγματικά μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα που θα κάνει θαύματα. Ο Όφη νομίζω επένδυσε φέτος στις μεταγραφές, πήρε παίχτες με συμβόλαια τα οποία άλλες εποχές δεν τα πλησίαζε. Σας είπα ο Κόντρο, Αϊτόρ. Μας είπα και οι συνάδελφοι εδώ μας είπαν που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, δεν περίμεναν ότι ο Αϊτόρ θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Και όμως ο Όφη κατάφερε να πείσει τον Αϊτόρ να επιστρέψει στην Ελλάδα με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Βέβαια, Φούντας, 3 χρόνια πάνω από 1 εκατομμύριο. Και άλλοι παίκτες. Μπουχαλάκης, ένας παίκτης που φαίνεται και βλέπετε, φίλες και φίλοι, πώς έχει στρώσει το παιχνίδι του Όφη Μπουχαλάκης. Έχουν έρθει πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Αθανασίου, βέβαια, ένας φανταστικός παίκτης, για τον οποίο βλέπετε η τοποθέτηση των ανθρώπων του ποδοσφαίρου ότι ίσως εδώ έχει κάνει ένα λάθος ο Μεντιλίμπαρ. Ευτυχώς, θα πω εγώ, και έκανε λάθος ο Μεντιλίμπαρ. Και ήρθε αυτός ο παίκτης στον Όφη τον περασμένο Γενάρη και συνεχίζει και φέτος. Είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει Όφη στα τελευταία χρόνια. Και κουβεντιάζεται πάρα πολύ, κρατήστε το αυτό, κουβεντιάζεται πάρα πολύ στο ρεπορτάζ, στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι ο Γιωβάνοβιτς θα τον καλέσει στην Εθνική. Κουβεντιάζεται, συζητιέται. Τώρα αν θα γίνει πράξη θα το δούμε στο επόμενο διάστημα, αλλά οι εμφανίσεις του, σταθερά οι εμφανίσεις του Αθανασίου, είναι φανταστικές και σε μεγάλα παιχνίδια. Είναι παίκτης μεγάλων προδιαγραφών, ο αριστερός μπακ του Όφη. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει πράξη αυτό. Υπήρχε και ο Ανδρούτσος βέβαια στην Εθνική και αυτός κάνει πολύ καλά παιχνίδια και σταθερά. Είναι Έλληνες παίκτες, είναι ελληνική ομάδα, παίζουν 7 έως και 9 Έλληνες παίκτες στη βασική ενδεκάδα. Πρέπει να το επιβραβεύσει αυτό ο Γιωβάνοβιτς. Το αν θα το κάνει θα το δούμε λίαν συντόμως.

Ένας από τους καλύτερους Ισπανούς διαιτητές, αυτόν επέλεξε η UEFA να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει στην Κρήτη για να σφυρίξει τον αγώνα της Πέμπτης με την Hoffenheim. Είναι ο Javier Arberola Rojas, πρώτης κατηγορίας βέβαια, διαιτητής 35 ετών. Αυτός θα σφυρίξει το παιχνίδι του Όφη με την γερμανική ομάδα την Πέμπτη στο Παγκρέτιο στάδιο. Έχει σφυρίξει φέτος, ακούστε παιχνιδάρες στην Ισπανική Λα Λίγκα. Σεβίλη, Ατλέτικο Μαδρίτης 1-3. Μαλάγα, Λα Κορούνια 1-1. Σφύριξε και δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τώρα. Φερεντσβάρος, Γκόρνικ 1-0. Προκριματικά Europa League αυτό. Και Αταλάντα, Χαποέλ, Τελαβίβ 0-0. Προκριματικά Conference League.

Κάθε λίγο και λιγάκι η ομάδα του Όφη μας ενημερώνει για τις κερκίδες που κλείνουν για το παιχνίδι της Πέμπτης. Γι' αυτό σας λέω, τρέξτε να προλάβετε. Μας λέει τώρα η ομάδα του Όφη. Και για τη θύρα 15 έκλεισε και αυτή, γέμισε δηλαδή, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Και για την θύρα 15, για το λόγο αυτό, μας επισημαίνουν οι άνθρωποι του Όφη, ανοίξανε τη θύρα 16 και υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε εισιτήρια για τις θύρες 16, 19 και 20. Θα έχει και η Hoffenheim βέβαια, θα έχει τους Γερμανούς οπαδούς, έχει και πολλούς Γερμανούς στο νησί αυτή την εποχή, θα δούμε πάρα πολλούς, όχι της Hoffenheim απαραίτητα, αλλά θα έχει πολύ τουρισμό, γιατί το νησί ακόμα κρατάει στο τουριστικό κομμάτι και ξέρετε, είτε είναι Γερμανοί, είτε δεν ξέρω και εγώ από ποια άλλη περιοχή είναι, όταν γνωρίζουν, όπως και εμείς άλλωστε, ότι υπάρχει ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό παιχνίδι στην περιοχή που έχουμε επισκεφθεί, δεν θα πάμε να δούμε μπαλίτσα. Λοιπόν, φαίνεται να υπολογίζει την ομάδα του Όφη ο προπονητής της Hoffenheim από τις δηλώσεις που έκανε μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα που είχαν επί της Στουτγκάρδης με 2-1. Εδώ έβαλε δύο γκολ ένας παίχτης που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αποδίδασε μερικά στιγμιότυπα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Μάλιστα έχουμε ανεβάσει και κάποια από αυτά στο creta1.gr και θα δείτε βέβαια όλες τις τελευταίες εξελίξεις, φίλες και φίλοι, για το παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim την Πέμπτη. Δημοσιεύματα και αναφορές με όλα τα τελευταία νέα στο creta1.gr. Ο Άνταμ Χλόζεκ, αυτός έβαλε τα δύο γκολ επί της Στουτγκάρδης, και λέει ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, περιμένουμε, λέει, έναν αντίπαλο που μπορεί πραγματικά να διατηρήσει την ηρεμία του στην άμυνα, ενώ παράλληλα παίζει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό λέει ο προπονητής της Hoffenheim, έχοντας διαβάσει την ομάδα του Όφη για το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι, λέει, μια δυνατή ομάδα, είπε στους Γερμανούς δημοσιογράφους ο Όφη. Δέχεται ελάχιστα γκολ. Ανυπομονούμε, λέει ο προπονητής της Hoffenheim, για την πρώτη μας εμφάνιση στην Ευρώπη. Θέλουμε να προετοιμαστούμε για αυτήν όσο το δυνατόν καλύτερα στο σύντομο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Εδώ να πούμε για τους Γερμανούς ότι πήραν την πέμπτη θέση πέρσι στην Bundesliga και αυτό τους έδωσε αυτόματα το απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Europa League. Αυτή δεν χρειάστηκε καν να παίξουν δηλαδή τον αγώνα play-off. Μπήκανε απευθείας στον όμιλο ή στους ομίλους, στο League Phase που λέμε, του Europa League. Έχω πάει βέβαια, λέει, ασφαλώς στην Κρήτη με την οικογένειά μου και απόλαυσα τις διακοπές μου, είπε ο προπονητής της Hoffenheim. Δεν έχω όμως πάει ακόμα για να παίξω ποδόσφαιρο και πηγαίνω τώρα για να παίξω εναντίον του Όφη. Για τον κύριο Ίλτσερ να πούμε ότι είναι για δεύτερη χρονιά στον πάγκο της Hoffenheim, έκανε μια φανταστική σεζόν πέρσι, πέμπτη στην Bundesliga. Και νωρίτερα βέβαια σαν προπονητής είχε διαπρέψει στην Αυστρία με την Sturm Graz, πήρε δύο φορές το double το 2020 και το 2023 και από εκεί η πορεία του στην Αυστρία έκανε τους Γερμανούς να αξιολογήσουν την περίπτωσή του και να τον πάρουν στην Hoffenheim, πληρώνοντας μάλιστα ένα σημαντικό ποσό στην Sturm Graz για να τον κάνουν μεταγραφή, δηλαδή μεταγραφή προπονητή. Συμβαίνουν και αυτά βέβαια. Και για μας εδώ που συζητάμε για κόντι και τέτοια, για κρατήστε τα και αυτά, γιατί μπορεί να παίξουν στο επόμενο διάστημα.

Θα πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, στο διάλειμμα για σύντομο δελτίο ειδήσεων και κάποια διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι δεν είναι, Αντώνη μου, μπράβο. Ωραία, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με περισσότερες αθλητικές ειδήσεις.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο μικροσκόπιο των αρχών η υπόθεση με το σοβαρά τραυματισμένο βρέφος από τα Χανιά. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη πήρε η 18χρονη μητέρα. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο ιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη, σε εξέλιξη απολογίες του στον ανακριτή. Κρούει τον κόδωνα για την παραπληροφόρηση και τις μη τεκμηριωμένες ιατρικές λύσεις μέσω του Creta One 102,3 ο ομότιμος καθηγητής στο τμήμα της ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καμία επίσημη κρούση για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ασίμι, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης. Ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, με τον πρόεδρο Βενζινοπόλων να κάνει έκκληση μέσω του Creta One 102,3 για οριζόντια επιδότηση. Αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Hoffenheim παραμένει ο Δημήτρης Νικολάου. Ο Έλληνας αμυντικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και δεν έχει επιστρέψει ακόμη στις προπονήσεις, αποτελώντας το μοναδικό πρόβλημα για τον Χρήστο Κόντι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης στο Παγκρίτιο. Στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται η Κρήτη για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέρχο Μαρουσάκη. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά, νύση είναι φασαριόζος. Μα...

0: Θωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, μην σας πληρώσουμε.
2: Κλιν κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: One life. One sports. Greta One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Κρέτα One 102,3. One Life, One Sports. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Τσαπινός. Πάμε στα αγωνιστικά του Όφη για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Hoffenheim. Αυτό που βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ της ημέρας είναι ότι ο Χρήστος Κόντης δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το μοναδικό πρόβλημα που είναι ερωτηματικό αυτή τη στιγμή είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο Δημήτρης Νικολάου, ένας βέβαια πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και με εμπειρία ευρωπαϊκή. Όμως στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό, κάνει θεραπεία, αλλά δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη και αύριο είναι τελευταία προπόνηση. Θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις ο Κόντης για το παιχνίδι με τους Γερμανούς στην αυριανή προπόνηση, τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι της Πέμπτης. Ο Σιέλης όμως, δηλαδή από τη μια το άσχημο μαντάτο αλλά και από την άλλη το ευχάριστο μαντάτο, ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός προπονείται πλέον κανονικά και έχει τεθεί στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Μάλλον θα είναι αποστολή και ο Ισέκα, παρότι έχει βασανιστεί και αυτός από τραυματισμούς τελευταία. Δεν θα είναι στην αποστολή ο Νίκος Μαρινάκης, αυτός ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμών. Ουσιαστικά μόνο το πρόβλημα του Νικολάου είναι αυτό που μπορεί να απασχολεί αυτή τη στιγμή τον προπονητή του Όφη. Αν δεν μπορέσει να παίξει ο Νικολάου, υπάρχουν οι επιλογές από τους υπόλοιπους κεντρικούς αμυντικούς, είτε ο Σιέλης είτε ο Κρίσμανιτς. Έχει υλικό η ομάδα του Όφη, έχει λύσεις σε όλες τις θέσεις.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα σχολιάσουμε κάποιες αποφάσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, η οποία συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη. Και τι συνέβη σε αυτή τη συνεδρίαση των στελεχών της UEFA? Καθορίστηκαν οι έδρες, πού δηλαδή θα φιλοξενηθούν οι μεγάλες διοργανώσεις των επόμενων ετών, 2028-2029. Γιατί για το 27 ξέρουμε. Λοιπόν, για... πριν πω στην αναλυτικά, να πω ότι Μόναχο, αυτό είναι οριστικό και παίζει και πολύ ψηλά βέβαια αυτή την ώρα στα ελληνικά αθλητικά πρακτορία, στο Μόναχο ο τελικός του Champions League το 2028 και στο Camp Nou Βαρκελόνη το 2029. Σε λίγο θα επανέλθω με περισσότερα πράγματα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 28 και του 29.

Φίλες και φίλοι, θα μείνουμε λίγο ακόμα στο ρεπορτάζ του Όφη. Όπως σας είπα, το γκολ του Κόντρο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό το φανταστικό γκολ είναι μέσα στα υποψήφια καλύτερα γκολ της τέταρτης αγωνιστικής, best goal της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Έχει ανοίξει η ψηφοφορία, ψηφίζεται μέσα από το stoicheman.gr. Είναι μια διαδικασία που έχει καθορίσει η διοργανώτρια, η Super League, κάθε αγωνιστική, μαζί με το γκολ του Center Forward του Όφη. Υποψήφια είναι του Ναΐ στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ, του Χάμζα της Καλαμάτας στην ανατροπή, νίκη με ανατροπή επί του Βόλου, του Γκονζάλες που άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος 3-1, και του Πέδρο στο παιχνίδι του Ηρακλή. Είναι παίκτης του Ηρακλή, το 1-1 του Ηρακλή. Νομίζω από αυτά τα γκολ, από αυτά τα γκολ, γιατί τα έχω δει τα γκολ, είναι μακράν το καλύτερο γκολ, το γκολ του Κόντρο, του Center Forward του Όφη. Τώρα, τι θα βγει μέσα από την ψηφοφορία, θα το δούμε μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Εσείς νομίζω ότι που ενδιαφέρεστε να πάρει αυτή την επίδοση ο επιθετικός του Όφη, και καλό θα είναι γιατί θα παίρνει και τα πάνω του, νομίζω πρέπει να μπείτε να ψηφίσετε. Είναι απολύτως δωρεάν η διαδικασία. Για να βγει το γκολ του Κόντρο όπως αξίζει, καλύτερο γκολ της τέταρτης αγωνιστικής. Σας είπα και η εκτέλεση είναι φανταστική. Κάνει χορευτική φιγούρα ένας άνθρωπος που είναι κοντά στα 2 μέτρα. Γυρίζει γύρω από τον εαυτό του και πυροβολεί. Αλλά και για να φτάσει η μπάλα στα πόδια του, αυτό που έχει προηγηθεί, που πρέπει να εξετάζεται στα καλύτερα γκολ που ψηφίζονται, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Σας είπα, ξεκινάει από ένα τάκλιν του Μπουχαλάκη για να φτάσει μετά στον Φούντα Αθανασίου, και αυτός να κάνει την ασίστ στον Κόντρο και να εκτελέσει βέβαια φανταστικά ο επιθετικός του ΟΦΕΕ.

Ο Δημήτρης με ρωτάει στα μηνύματα αν ο Νους, Γιώργο, ο Νους θα παίξει με την Χόφενχάιμ. Νομίζω ναι, θα παίξει βασικός ο Νους. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση για το παιχνίδι της Πέμπτης. Οι Γερμανοί έχουν ξεκινήσει τα αφιερώματα για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ομάδα του Όφη. Δηλαδή, όταν λέω οι Γερμανοί, ο γερμανικός τύπος και βέβαια μέσα ενημέρωσης που είναι κοντά στην Hoffenheim, επαναλαμβάνω, πέμπτη στην Bundesliga στην περσινή σεζόν. Διαβάζω μερικά κομμάτια από αυτά. Ο Όφη βιώνει αυτή τη στιγμή μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Γράφουν οι Γερμανοί, Ο σύλλογος από την Ελλάδα έχει κερδίσει 2 τίτλους τους τελευταίους μήνες και έχει προκριθεί άνετα στο Europa League. Τι ωραία τα γράφουν, έτσι είναι. Τώρα αντιμετωπίζει τον πρώτο αντίπαλό του από τη Γερμανία στην League Phase, στην Hoffenheim. Για την γερμανική ομάδα, γράφουν οι Γερμανοί, είναι μια αναμέτρηση με ένα outsider που έχει όμως αυτοπεποίθηση και προσφέρει πολύ περισσότερα στο παιχνίδι από το πλεονέκτημα έδρας και μια μεσογειακή ατμόσφαιρα. Αυτές είναι φίλες και φίλοι αναφορές των γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Πώς περιγράφουν δηλαδή την δοκιμασία της Hoffenheim στην Ελλάδα, στην Κρήτη και απέναντι στον Όφη. Οι παίκτες λέει που πρέπει να προσέξει η Hoffenheim. Τι έχουν δει οι Γερμανοί δηλαδή. Η ομάδα λέει του Όφη έχει έντονη ελληνική επιρροή. 23 από τους 33 παίκτες που διαθέτει είναι από την Ελλάδα. Μεταξύ των πιο γνωστών παικτών είναι ο Κενάν Κόντρο, ο 33χρονος επιθετικός που έπαιξε κάποτε για την Mainz. Έχει περάσει από τη Γερμανία ο Κόντρο και πρόσφατα σκόραρε το νικητήριο γκολ του Όφη στην νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης επίσης, γράφουν οι Γερμανοί, πρώην παίκτης της Χέρτα Βερολίνου, έπαιξε στη Γερμανία ο Μπουχαλάκης, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Ο πρώην διεθνής κατέκτησε συνολικά 8 πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό. Ο Όφη, γράφουν οι Γερμανοί, δεν είναι ένας αντίπαλος που πρέπει να υποτιμηθεί. Φτάνει με πολλή αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια και διαθέτει δυνατή άμυνα. Η Hoffenheim δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσει την ελληνική ομάδα. Αυτό είναι ένα από τα σχόλια, μία από τις αναφορές. Θα υπάρξουν νομίζω τα επόμενα 24 ώρα και πολύ περισσότερες, με Γερμανούς παίκτες που έχουν παίξει στην Ελλάδα, με παίκτες που έχουν παίξει στη Γερμανία, Έλληνες παίκτες που έχουν παίξει στη Γερμανία. Να, εδώ είδατε, βρήκαν οι Γερμανοί για τον Κόντρο που πέρασε από την Mainz, μεταξύ άλλων, τον Ανδρέα Μπουχαλάκη που αγωνίστηκε στην Χέρτα Βερολίνου. Φίλες και φίλοι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν την Πέμπτη 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο και σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την Hoffenheim, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε ομίλους του Europa League για φέτος, και έρχονται πραγματικά πολύ μεγάλες συγκινήσεις.

12.30 ώρα, θυμίζω, αύριο το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Φαντάζομαι θα είναι και ένας από τους ποδοσφαιριστές του Όφη στην συνέντευξη τύπου για το παιχνίδι με την Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αύριο το μεσημέρι ο Χρήστος Κόντις ανοίγει τα χαρτιά του για το παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα. Θα ακούσουμε τις σκέψεις του και αύριο το μεσημέρι εδώ θα τις σχολιάσουμε.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου χθες, όπως ενημερωθήκατε από το krataone.gr, στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του νέου γηπέδου του Όφη έκανε τοποθέτηση, ευρεία τοποθέτηση ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την περιοχή Κορονιμαγαρά, το χωράφι αυτό το οποίο έχει επιλεγεί περίπου 35 στρέμματα από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, για να φιλοξενήσει αυτό το μεγάλο σχέδιο, μεγαλόπνο σχέδιο, για το οποίο είπε ο κύριος Καλοκαιρινός, απαιτείται χρόνος, δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, καθότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα μεταξύ άλλων τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι απολωτριώσεις ιδιωτών, δεν μέσα δηλαδή σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την έκταση των 35 στρεμμάτων υπάρχουν και εκτάσεις ιδιωτών που πρέπει να απαλωτριωθούν, και αυτό βέβαια θα πάρει το χρόνο του, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο, θα πάρει πολλά χρόνια. Ευχόμαστε να μην δικαιωθούν οι απεσιόδοξοι, αλλά να δικαιωθούν οι αισιόδοξοι, ώστε μέσα στην επόμενη δεκαετία, αυτό είναι μια προσέγγιση που τίθεται, μέσα στην επόμενη δεκαετία να μπορέσει ο Όφη να δημιουργήσει το νέο σύγχρονο γήπεδο που θέλει να κάνει. Η περιοχή αυτή πάντως έχει καθοριστεί, αυτή η περιοχή στο Κορώνι Μαγαρά, αυτή η έκταση των 35 στρεμμάτων έχει πλέον καθοριστεί από όλες τις πλευρές. Περιφέρεια, Δημοτική Αρχή, Εραστέχνη Όφη, ΠΑΕ Όφη, έχει καθοριστεί ως η έκταση, το σημείο πάνω στο οποίο θα στοχεύσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές για να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Όφη. Προσέξτε, γήπεδο δεν πρόκειται να δει ο Όφη αν δεν υπάρξει η πολιτική βούληση, η κρατική βοήθεια. Όπως είπα όμως και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ίσως είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια συντεταγμένη διαδικασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν φτάνουν όμως μόνο οι τοπικοί φορείς, είναι καλοπροαίρετη η συμμετοχή τους, η προσπάθειά τους για να ξεκινήσει αυτό το πολύ δύσκολο πραγματικά εγχείρημα, αλλά και πολύ σημαντικό και δίκαιο. Χρειάζεται, έχει ανάγκη η ομάδα του Όφη, έχει ανάγκη η Κρήτη, ο εκπρόσωπος της Κρήτης, από ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Το Γεντί Κουλές, το οποίο όλοι μεγαλώσαμε και το αγαπάμε και θα το αγαπάμε πάντα, είναι πλέον ένα πολύ παλιό γήπεδο από το 1951. Η χρονική στιγμή νομίζω ότι είναι ιδανική. Ο Όφη έχει επιστρέψει στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σε τίτλους, έχει επιστρέψει σε μεγάλες επιτυχίες. Νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή πραγματικά να μπει αυτό που λέμε το νερό στο αυλάκι. Επειδή όμως έρχονται μηνύματα και επικοινωνεί μαζί μου και πολλοί κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα κριθεί σε ένα, δύο, τρία χρόνια. Είναι ένα θέμα στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια μέσα σε ένα ορίζοντα δεκαετίας, μπορεί να πάρει και πολύ περισσότερο, να μπορέσει ο Όφη να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: One life, one sports. Greta One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Λοιπόν, για να σχολιάσουμε τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, συνεδρίασε στην Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έρχονται εδώ τα κορυφαία στελέχη της UEFA και να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις για τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League αγωνιστική σεζόν 2027-28. Στο Μόναχο, στο γήπεδο της Bayern, σε αυτό το φανταστικό γήπεδο. Europa League 27-28, τελικός στο Βουκουρέστι National Arena. Conference League στο Allianz Stadium της Juventus. 28-29 αγωνιστική σεζόν, η μεθεπόμενη σεζόν δηλαδή. Champions League, τελικός Champions League στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Τελικός Europa League στο Βελιγράδι και τελικός Conference League στη Βουδαπέστη στο Puskas Arena. Αυτές είναι αποφάσεις που έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Αντίστοιχα για τα κορίτσια, τελικός του Champions League, για τις γυναίκες δηλαδή, στη Λιόν την επόμενη σεζόν και στο Cardiff της Ουαλίας το 2028-29 την μεθεπόμενη σεζόν. Super Cup του χρόνου, Super Cup του χρόνου στο Johan Cruyff στο Άμστερνταμ και το 28 μεθεπόμενη χρονιά Super Cup, UEFA Super Cup στην Αστάνα.

στο Καζακστάν δηλαδή. Αυτές είναι οι αποφάσεις των αρμοδίων της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που συνεδρίασε σήμερα στην Θεσσαλονίκη και πριν από λίγο έδωσε στη δημοσιότητα τις μεγάλες διοργανώσεις των δύο επόμενων ετών. Τα ελληνικά αλλά και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο Μεντιλίμπαρ, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, δέχθηκε πρόταση από την Βαλένθια, αλλά αρνήθηκε.

Ο 65χρονος προπονητής, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, μετέφερε ότι στην παρούσα φάση μέχρι τον Ιανουάριο δεν είναι προτεραιότητά του να επιστρέψει στους πάγκους. Θέλει να ξεκουραστεί και να μελετήσει το επόμενο βήμα του. Καλά, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει προτάσεις, θα έχει μεγάλες προτάσεις και από την Ισπανία αλλά και από την Ευρώπη συνολικά. Δεν φεύγει αποτυχημένος από τον Ολυμπιακό, αντίθετα. Φεύγει πολύ πετυχημένος. Πάντως, Αντώνη μου, αυτό που μας έλεγε ο συνάδελφος εδώ κάνοντας το σχόλιο ο Αλέξανδρος Χριστάκος, το pre-game που κάναμε εδώ στην εκπομπή για το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη, μας είχε μεταφέρει ότι η πλειοψηφία του Ολυμπιακού, και μου έκανε εντύπωση η τοποθέτησή του, γιατί αυτοί καταγράφουν ίσως με μεγαλύτερη προσοχή κάποια πράγματα σαν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ότι η πλειοψηφία του Ολυμπιακού καταμετρημένα δεν ήθελε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Και αυτό επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά στον αγώνα, στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, στο παιχνίδι Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκης, όπου σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού και βέβαια με πολύ μεγάλη έμφαση μετά τη λήξη του παιχνιδιού με τον Όφη νικητή, με 0-1, όλο το γήπεδο φώναζε «Μεντιλίμπαρ, Μεντιλίμπαρ».

Ο Κώστας με ρωτάει εδώ στα μηνυματάκια, Γιώργο, πόσο κόσμο περιμένεις την Πέμπτη στο Παγκρίτιο. Είπα, φίλε μου, ότι η εκτίμηση είναι για πάνω από 15.000 κόσμο. Αυτό δείχνουν τα νούμερα. Έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει 9 θύρες αυτή τη στιγμή και έπεται συνέχεια που λέμε. Νομίζω και αύριο θα είναι μια μέρα με έντονη διάθεση εισιτηρίων από αυτά που έχουν μείνει.

Θα απαντήσω αμέσως και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος ρωτάει: Γιώργο, μπορείς να επαναλάβεις ποιες κερκίδες έχουν, σε ποιες κερκίδες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια? Δώσε μου ένα λεπτό, φίλε μου.

www.benocrataone.gr. Εκεί βρίσκεις τις περισσότερες ειδήσεις για το παιχνίδι Όφι Χόβενχάιμ. Λοιπόν, οι θύρες, οι 9 θύρες που σας είπα, που έχουν sold out, ας το πούμε έτσι, που είναι μια φράση που χρησιμοποιείται, παρότι δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, οι θύρες 10, 11, 12, 13, 14, 2, 9 είναι αυτή τη στιγμή θύρες που έχουν κλείσει. Και επίσης, όπως σας είπα και στη ροή της εκπομπής πριν από λίγο, έκλεισε και η θύρα 15. Η ομάδα του Όφη μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή έχει εισιτήρια διαθέσιμα για τις θύρες 16, 19 και 20.

Οριστικά στη Ρωσία και στην Κράσνονταρ ο Έντι Σαλτσέντο, ο επιθετικός του ΟΦΕ. Εμένα μ' άρεσε ο Σαλτσέντο, σας το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε σαν ποδοσφαιριστής, είχε τα θέματα του σαν χαρακτήρας. Το ποδόσφαιρο βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι και καμιά εκκλησία. Ο οριστικός σταθμός του είναι η ποδοσφαιρική αγορά της Ρωσίας, όπου λόγω πολέμου, επειδή έχουν φύγει πολλοί από εκεί, πληρώνουν αδρά. Γράφουν τώρα τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας για τη συμφωνία Σαλτσέντο Κράσνονταρ ότι για 4 χρόνια ο Σαλτσέντο βρήκε συμβόλαιο, ετήσιο συμβόλαιο 700.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Έχω την εντύπωση, το είπα από την αρχή, ότι εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, είναι 700 χιλιάρικα, πολύ μακριά από τα χρήματα που του έδινε ΟΦΗ, αυτό είναι γεγονός, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει κάνει την καλύτερη επιλογή αγωνιστικά τουλάχιστον ο Σαλτσέντο. ΟΦΗ βέβαια βρήκε ένα σπουδαίο παίχτη στη θέση του, τον Κόντρο, που νομίζω ότι πολύ πολύ γρήγορα θα μας κάνει να ξεχάσουμε εντελώς τον Έντι Σαλτσέντο.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και πολύ σωστά παίζουν σε πολύ ψηλά, ας πούμε, στη θεματολογία τους αυτή την τρομερή επίδοση που τρέχει ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο Έλληνας φορ της Μπενφίκα. Με 14 γκολ σε 11 επίσημες εμφανίσεις, δηλαδή σε 11 επίσημα παιχνίδια, ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή των 15 κορυφαίων σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 12 γκολ σε 13 παιχνίδια έχει ο Μποτέλη της Σιόν. 11 γκολ σε 11 παιχνίδια έχει ο Πέρετς της Μακάμπι Τελαβίβ. Ίδια επίδοση έχει και ο επιθετικός της Αμπερντίν, ο Κέβιν Νίσμπεντ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, σε real time, τώρα, μιλώντας τώρα για το σήμερα, ο Έλληνας επιθετικός είναι στην κορυφή της λίστας, δηλαδή πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη αυτή την εποχή, με 11 παιχνίδια και 14 τέρματα.

στην Ελλάδα ο πρόεδρος της UEFA, ο Τσεφερίν, για αυτό που σας είπα πριν, για, για τον ορισμό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και τον ορισμό των μεγάλων διοργανώσεων στα επόμενα δύο χρόνια. Έκανε δηλώσεις ο Τσεφερίν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είπε ότι κάνει, λέει, η ΕΠΟ εξαιρετική δουλειά, αλλά χρειάζεται, λέει, περισσότερη δουλειά στις σχέσεις των ομάδων μεταξύ τους και στα παράπονά τους για τους διαιτητές.

Νομίζω όμως, λέει ο Τσέφεριν, ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό.

Μας έρχονται κάποια ευχάριστα μαντάτα για τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή της Dortmund, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που πέρασε αυτή την περιπέτεια με την υγεία του, αυτή την αδιαθεσία που ένιωσε στο παιχνίδι με την Villarreal. Δεν οι εξετάσεις που έκανε δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό, και τώρα ο Έλληνας διεθνής ετοιμάζεται να επιστρέψει στο γήπεδο. Ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο Lars Ricken, είπε ότι ο Καρέτσας θα επιστρέψει μέσα στην εβδομάδα στις προπονήσεις, και στη συνέχεια θα δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί στο επόμενο μας παιχνίδι απέναντι στην Στουτγκάρδη.

Ολυμπιακός για Αγγελόνια αύριο στις 10 το βράδυ, πρώτο παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στους ομίλους, όχι πρώτο ευρωπαϊκό, στους ομίλους του Europa League που βρίσκεται και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αγγελόνια. Ψάχνει το αντίδοτο, ψάχνει την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα που υπέστη από τον Όφη στο Καραϊσκάκης. Η αλήθεια είναι μέσα σε ένα κλίμα γκρίνιας που έφερε το προηγούμενο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Όμως και για τον νέο προπονητή, τον Αλκουαθίλ, ο οποίος προτίθεται από ό,τι αναφέρουν εδώ οι συνάδελφοι να πραγματοποιήσει, η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, να πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Σήμερα στις 7 στο Ρέντι η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση.

Και το μεγάλο θέμα στον Ολυμπιακό, αν θα γίνει μεταγραφή σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα. Οι Τούρκοι γράφουν, ο τουρκικός τύπος γράφουν για συμφωνία Ολυμπιακού και Samsung Sport για τον Μάριους. 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα. Μεταξύ άλλων υποψηφίων, αλλά φαίνεται ότι είναι μια κρίσιμη μέρα, μια κρίσιμη βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για center for μετά τον τραυματισμό του ατυχού Ελκαμπή.

Μεταγραφή έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε κιόλας τον 24χρονο Μαροκινό μπακ Ανάς Σαλάχεντιν. Δεν είναι ο μοναδικός Μαροκινός του Παναθηναϊκού, έχει Ουναΐ και Λούζα. Δανεικός από την Ρώμα, με αυτό το καθεστώς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, με οψιόν αγοράς.

Είμαι πολύ χαρούμενος, μ' άρεσε πάρα πολύ το πλάνο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ στην Ελλάδα, και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανέφερε ο Μαροκινός αμυντικός.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την κλήρωση, ανακοίνωσε ο ΣΑΚ, είχαμε την κλήρωση του μπάσκετ, της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, με ενισχυμένες κάποιες ομάδες, το αν θα μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές και να κοντράρουν αυτό το δίπολο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι κάτι που θα το δούμε. Πάντως έρχονται πολύ ενισχυμένοι, σίγουρα, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τα εκατομμύρια του Μιστακίδη, ο Άρης επίσης με γερή ιδιοκτησία και τον Σπανούλη στον πάγκο. Το τι θα καταφέρουνε θα το δούμε μέσα στη σεζόν. Πάντως έγιναν γνωστά ήδη και τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια μέσα από το πρόγραμμα.

ΠΑΟΚ Άρης θα είναι από τα παλιά αυτό το ντέρμπι. Κυριακή 15 Νοεμβρίου από τον Sky. Ο Sky έχει τα δικαιώματα του μπάσκετ φέτος. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Κυριακή 3 Ιανουαρίου. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε ένα πολύ δυνατό διήμερο με ευρωπαϊκούς ρυθμούς και έτσι θα κινηθούμε και εμείς εν ώψη του μεγάλου αγώνα της Πέμπτης, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο, Όφι Χόφενχάιμ. Το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό του Όφι στους ομίλους του Europa League, γιατί είχαν προηγηθεί τα δύο παιχνίδια στα play-off με δύο μεγάλες νίκες επί της ΤΣΕΚΑ Σόφιας που χάρισαν και πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αύριο έχουμε τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Όφι, του Χρήστου Κόντι, 12.30 ώρα, οπότε εμείς εδώ στις 3 το μεσημέρι θα κάνουμε μια αναλυτική αναφορά από τις τοποθετήσεις του Χρήστου Κόντι, αλλά και όλα τα τελευταία νέα της ομάδας για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης. Ευχαριστώ τους φίλους που ήταν στην παρέα μας και σήμερα εδώ στον Κρέτα One 102,3. One Life, One Sports. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο, ήταν μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Φίλες και φίλοι, τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. Καλό σας απόγευμα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η οικογένεια μιας 80χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε οίκο ευγυρίας του Ηρακλείου, καταθέτοντας μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου, το νεογέννητο βρέφος. Την ερχόμενη Πέμπτη απολογείται ξανά η μητέρα. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, πάνω από 2 ευρώ και 30 λεπτά χωρίς επιδότηση. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου παραμένουν μητέρα και κόρη μετά από την επίθεση σκύλου, δικογραφία στον 66χρονο ιδιοκτήτη. Ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε νέο πολιτικό κόμμα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο Γιώργος Ισαμάκης για περαιτέρω αποστασιοποίηση από τη Δημοτική Αρχή. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η πιθανή περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καλό σας απόγευμα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
11: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Δεν μπορώ

κλειστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.